0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, ναι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
2: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
3: Μάλιστα.
2: Και για πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη.
2: Ναι,
1: μου,
2: ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
2: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ!
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Ποιος?
4: Βασίλης.
2: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
4: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
2: Ναι.
4: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
2: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens DJ 95,2. Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Όπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο που το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούρια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλη, είσαι. Έλα, πεθαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής. Τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παράτα τους χέστους μωρό, το αφήγε.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από μου, κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Yes.
1: Athens DJ.
2: Oh yeah!
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία, να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο, ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Τους έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah,
1: yeah, yeah. Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως. Ah, ναι, ναι. Όταν θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
3: Ah, ναι, ναι.
1: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? Θα ζήσω ελεύθερο.
4: Ντροπή.
5: Εντάξει, μια ντροπή.
1: Ναι, μισό.
5: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τι τραγουδάνε, λέω.
5: Δεν είπα κάτι, κι εγώ λέω κάτι.
1: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
5: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό?
1: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου, να τελειώνουμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Στο DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
6: Επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαπαγγελούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές, οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
3: 2.000 ευρώ!
2: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
4: Εντάξει.
2: Άμα το σπάσεις, πόσες φορές θα γεμίσεις, σε όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα. Σε μία περίπτωση, μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου. Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς τώρα. Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει η κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις.
3: Χάπι
2: στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβαίνω.
4: Αυτό λέω.
3: Μπράβο, μπράβο. Πάμε
2: να πάμε στην εκκλησία.
4: Να μάθουμε το χάπι.
2: Και άμα δεν τσιμπήσει, θα τραγουδάμε άλλα.
4: Αυτό.
2: Έτσι.
4: Που πέρασα εγώ.
2: Και αλλιώς θα θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτε τον Ανδρουλάκη να λέει φταίει το ΦΠΑ και η φόρη. Έλα, για σοβαρευτείτε.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Έχεις γενέθλια, ε?
1: Ναι. Μόδιστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα
0: όργανα θα παίξουν απόψε στη γιορτή σου. 95,2 άνθρωποι στη Τζέα Μιχάλη Σαουσόπουλο από το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, Στέλλα. Λέει, θέλω να πάρει την κοπέλα μου τη Στέλλα που έχει γενέθλια σήμερα. Τη εύχομαι ολόψυχα. Χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα κτλ. Και φυσικά πάντα μαζί σα αγαπώ ο Χρήστο.
1: Και εγώ τον αγαπώ πολύ.
0: Ναι, θέλω πάρα πολύ. Μπράβο, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Λέει ο Χρήστος από Μελίσια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου λέγει από Μελίσια, θα μπέρδευες ποιος είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, έχω δύο-τρεις Χρήστους ακόμα στην
0: κατοικία. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Λέω, αυτή είναι περιφερειάρχης. Έχει γκόμενους από διαφορετικές περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, Ντάλιν. Χρόνια πολλά από τον Χρήστο από τα Μελίσια.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: National Geographic.
2: Τι συνέβη?
1: Είναι να μην σε χέσει.
2: Γιατί?
1: Η γαλάσια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
2: Τι εννοείς, καλέ?
1: Λόγω της διατροφής της, η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα. Για να ξέρεις. Έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δίσωσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο. Θα τα πω όλα, ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
2: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή?
1: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των οικοπράνων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
2: Να μας κάνει τότε.
1: Τα απόβλητα αυτά, τέλος, αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και.
2: Μπράβο στη φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
1: Αυτό που κάμια φορά που αυτό το φαγητό σήμερα ήταν σκατά.
2: Αυτό είναι.
1: Γαλάζια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθεσαι άλλη και λέει: Ναχου, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι τη. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γελάς βλέπω.
2: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη?
1: Ναι.
2: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
1: ναι,
2: και δεν τσεκάριστε. Δεν το τσεκάρανε μετά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μόνο τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά!
2: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού τους,
1: ναι,
2: αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα, κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48. Sweet home, Αλαμπάμα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος? Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας?
2: Για πες.
1: Παρακαλώ. Στην κορφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απαιτούνται 164.000 και θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο.
3: Τώρα το πει.
2: 13,5 το μήνα.
1: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ, ε.
2: Κοντά είμαι, πολύ κοντά εγώ.
1: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο για να πεις. Δεν βγαίνει στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
2: Δεν βγαίνει. Τι
1: 12
2: τριάδε.
1: Μπάσκετ. Καλά. Όχι, τρως, αλλά.
2: Τρως λίγο.
1: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή,
2: πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, οκ?
1: 34.900.
3: Τόσα λίγα. Λίγα είναι.
1: Είναι 2.500 το μήνα.
2: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
1: Τίποτα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: την κουαλίτα.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
10: Διαμέρισμα στο Γουδί, 51 τετραγωνικά, 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
11: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά, γκράβα, 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
12: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης, σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου, στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Καραμπόλα τριών οχημάτων είχαμε πριν μισή ώρα στην Ποσειδώνα, στο δεύτερο τούνελ. Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Συναγερμό στην αστυνομία. Πυροτεχνουργοί εξετάζουν χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα ευτυχώς δεν εξεράγει. Κλειστή Αχαρνών από το ύψος της Οδού Υπήρου έως το ύψος της Χέιδεν και η Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Ανυπολόγιστε στις ζημιές από την τριήμερη κακοκαιρία στην Κρήτη. Κλιμάκιο ελεγκτών θα βρεθεί σήμερα στο νησί. Σε λίμνη έχει μεταβληθεί ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς έπεσε εκεί νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Την αποζημίωση των πληγέντων ζητούν οι δήμαρχοι. Απροσπέλαστα παραμένουν Ζωνιανά και Ανόγια. Προβλήματα με ρεύμα και υδροδότηση. Το περιστατικό στην πτήση Fly Dubai ήταν απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό ξεκαθαρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, ο συγκυβερνήτης της πτήσης, που επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη, ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες πριν. Αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Μεταγραφική περίοδο στα κόμματα. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η μεγάλη εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στις 6 το απόγευμα, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού, στην Αθήνα. Απόντες Καραμανλής και Μεϊμαράκης. Δεν περπατάει η νέα ταινία του Tom Cruise. Το Digger έκανε το χαμηλότερο άνοιγμα στο box office από οποιαδήποτε άλλη ταινία του ηθοποιού από το 2007 και μετά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με έως 25 βαθμούς. Ακόμα καλύτερος ο καιρός αύριο, με ήλιο και 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποτίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καράς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρεια εξυποφόρ, η θερμοκρασία στους 25 Κελσίου, άντε μπράβο, γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25 επίσης. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 9, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 19, Παρίσι 12, Κύπρος 14, Μαδρίτη 17, Κάιρο 19, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Ωραία. Πρέπει να μιλήσουμε για κάποια θέματα για το λαμπάκι και στα καύσιμα. Σου ανάβει το λαμπάκι, τελειώνει. Τι κάνεις?
4: Ναι. Τίποτα.
3: Έτσι, το κατάλαβα. Θα σπρώχνεις μετά. Γιατί φωνάζετε, ρε κοριτσιά?
4: Δεν θέλετε.
3: Όχι. Θα σας πω και πού να πάτε.

0: Σαν παρακαλώ, τι λέει η Δευτέρα, πώς κινείται η κατάσταση?
1: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα έκτακτο καραμπόλα τριών οχημάτων πριν μισή ώρα στην Ποσειδόν. Στο δεύτερο τούνελ. Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Καλλιθέα στο

0: Κοιμόμουνα δίχως αύριο. Ναι, κοιμόμουνα όλη τη μέρα. Δεν ξέρω τι με. Κουράστηκα, μεγάλο.
1: Τα γεράματα.
2: Νομίζω θα σου πω ψέματα,
1: τι?
2: Αλλά ήμουν χάλια.
1: Ναι.
2: Πήγα και έκανα και μια εξέταση, το ξέρει ο Γιώργος.
1: Τι διαβάζει στου γιατρού,
2: τι. Περιμένω απάντηση σήμερα. Ελπιστώ να είναι καλά όλα. Αλλιώς.
1: Τι, πέθανε, φεύγει.
2: Πέστε,
1: για να σιγάσουμε. Θα κάνουμε ανανέωση. Αυτό έχει μπλέξει σε κολονακιώτικο ιατρείο.
2: Σταμάτα, Χριστιανέ μου.
1: Κάτι πάει και κάνει, δεν μπορεί, κάτι σου αρέσει. Δεν γίνεται.
2: Δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν πάει, πηγαίνει στον γιατρό, είναι για κόρη μου.
2: Καλέ, γιατρό κανονικό, μην τρελαθούμε.
1: Εσύ.
3: Τίποτα, ήσυχα. Ήταν ένα καφέ μόνο και αυτά.
2: Εσύ κάτι καλό έκανε.
1: Προσπαθώ τα όση ώρα έπαιζε το τραγούδι να θυμηθώ τι έκανα την Παρασκευή. Κάπου βγήκα, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν θυμάμαι τι.
2: Έχει κανονίσει κάπου για φαγητό, μου είχε πει. Κάπου προ βόρεια ή όχι.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Εδώ, βέβαια.
2: Εδώ, ναι.
1: Πήγα στη Στόφα. Ωραία.
0: Α, στη Στόφα.
1: Οκ. Okay.
0: Παλιό.
1: Όχι, ωραίο, κρέα.
0: Ναι, πολύ παλιό.
1: Όταν είσαι παλιωτή.
0: Πολλά χρόνια είναι.
1: Ναι, αλλά είναι τίγκα.
2: Το εμπιστευόμαστε και το αγαπάμε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο στο Τζιακόμενο μια παρέα κτλ.
0: Εντάξει.
1: Πασαρία εδώ.
0: Ωραία.
1: Παιδιά, χθες Κυριακή.
2: Τι έκανες.
1: Με μια άλλη παρέα. Εγώ δεν το ξέρω το μαγαζί. Του λένε πάμε ρε εσύ. Στη λίμνη του Μαραθώντος. Μετά τη λίμνη.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο στενάκι εγώ.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα την ταβέρνα κανονική.
2: Ναι.
1: Τα κρέατα. Δεν είχε κρέατα, είχε κρέατα.
0: Ναι.
1: Έμπα καταλάβεις.
2: Ναι.
1: 1,5 μέτρο.
3: Στο Αργεντίνα.
1: Όχι, μάρα το μπάντο, θα το βρω.
0: Ναι.
1: Θα το βρω τώρα.
2: Τώρα βρες το.
1: Θα το βρω στο χάρτη.
2: Έχουμε αγωνία.
1: Μισό λεπτό, περιμένουμε.
2: Ναι.
0: Εδώ, να δω. Πήγες εκεί.
1: Στο Ματάμπρε.
0: Ματάμπρε. Πολύ
2: ωραία.
1: Το καλύτερο ποιο ήταν απ' όλα. Όση ώρα τρώγες κρέας, τριγύρω μύριζε κοπριά.
0: Σοβαρά,
1: ναι, γιατί
2: είναι εκεί.
3: Είναι εκεί.
1: Δηλαδή, ρε παιδιά.
2: Ωραίο.
0: Βουκολικά πράγματα.
1: Πα. Έπεσε στο σπίτι 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Νεκρός.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τι είπα. Η κοπριά.
2: Η κοπριά.
1: Παιδιά, είχα καιρό να μυρίσω κοπριά. Α, το διάλειμμα την εκάλη. DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ωραία. Τι καλά. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Καταρχήν να υπενθυμίσω. Έρχεται για πρώτη φορά και θα παίζει κάθε μέρα στις 8 και 10. Νέος διαγωνισμός. Η κότα ή το αυγό. Παιδιά, έχω άγχος πώς θα παιχτεί. Για την εκτέλεση του. Okay. Λοιπόν, παίξτε και κερδίστε 200 ευρώ μετρητά. Σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, 8 και 4, η κότα ή το αυγό έρχεται από σήμερα και κάθε πρωί στις 8 και 4. Για να δούμε.
1: Χαμός θα γίνει.

0: θέλω να το εξηγήσω πώς γίνεται.
1: Πώς γίνεται?
0: Θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Τέλεια χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ, πώς τη λένε η Ελένη.
2: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, μέσα σας υπάρχει μια ανήσυχη πλευρά που αναζητά συνεχώς κάτι καινούριο. Όμως ταυτόχρονα χρειάζεστε ασφάλεια και σταθερές βάσεις. Αυτή η αντίθεση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εργατικότητά σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης.
0: Steve Miller, 83 ετών, γενέθλια σήμερα. Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Bob Geldof, 75 ετών, Ιρλανδός τραγουδιστής, μέλος συγκροτήματος των Boomtown Rats. Kate Winslet, 51, Βρετανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γενέθλια. Είδα ταινία της που έπαιζε και σκηνοθέτης χθες. Του 25 ήταν, δεν μου είχε βγει. Αντίο Τζουν.
2: Ωραίο, ε.
0: Τι χαμό. Δύο πακέτα μαντιλάκια, φύγανε.
2: Έκλαιγες, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, ό,τι και να είσαι, ναι. Δεν υπάρχει.
2: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν θα τη δω.
0: Όχι, να τη δεις. Λοιπόν, τι άλλο. Σας είμαι το 1919, πραγματοποιείται το ντεμπούτο του Έντσο Φεράρι σε αγώνα αυτοκινήτων. 1962, σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι των Beatles, Love Me Do, στη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια χρονιά βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η πρώτη ταινία της σειράς James Bond, Dr. No. Σαν σήμερα το 1996, το σχόλιο των Deep Blue Something, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Breakfast at Tiffany's.

0: ωραίο. Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Breakfast FM. Τι ωραία. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Οκτώβριος αρχίζω, ναι, ναι. Αρχίζω και τρελαίνομαι. Γιατί? Δεν θέλω χειμώνα. Ο Οκτώβριος είναι ο χειρότερος μήνας και για εσάς τις γυναίκες. Τα αγκούρια μαραίνουν, τα καρύδια πέφτουν, τα πουλιά μεταναστεύουν.
1: Πόπο.
0: Όχι.
1: Τροπή.
0: Εγώ. Ο χειρότερος μήνας σας. Το μόνο που θα είναι καλό θα είναι το η κότα ή το αυγό. Να εξηγήσω λιγάκι πώς θα γίνει και πώς παίζει. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό. Ξεκινάει από σήμερα και θα παίζει κάθε μέρα στις 8 και 4. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Δηλαδή θα λέει η κότα ή αυγό, ανάλογα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η σειρά, αν είναι η κότα ή το αυγό, είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω. Γιατί άμα τη γνωρίζω, θα σας τα χαρίζω, όπως ξέρετε. Είναι κλειστή. Δεν ξέρω τη σειρά των απαντήσεων.
1: Ναι.
0: Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος. Από το σημείο που σταμάτησε ο άλλος.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή να φανταστείς ότι αν κάποιος χάσει στην ερώτηση 9
1: ναι, ναι.
0: Και βγει για να απαντήσει τη 10, να απαντήσει θα κερδίσει αυτός 200 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, θα παίξουμε όσο χρειαστεί, θα παίξουμε μάλλον όσοι χρειαστεί και να φτάσουμε μέχρι την ερώτηση νούμερο 10.
1: Τι
0: ωραία. Παιδιά, αυτό. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Γιατί όσο έξυπνος να είσαι, είσαι χάζος να είσαι, δεν πάτω. Είναι θέμα 200% τύχη. 200% θέμα τύχης. Η κότα τ' αυγό έρχεται στις 8 και 4.
2: Good morning, everyone. Ακούω κάθε πρωί, Μιχάλη Τσαουλή.

0: Turn the lights off.
1: Καλέ, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε να δούμε να με ενημερώσετε που είστε. Παρακαλώ, 2-10-61-46-99-5. Στον αέρα μαζί μου, ένα λεπτό ούτε λιγότερο. Έτσι να με ενημερώσετε, να δω αν έχει κίνηση κάπου που δεν την είπαμε. Δεν ξέρω, whatever. Θα μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Okay. Λοιπόν, και βεβαίως θα κερδίσετε και τον καθημερινό σας καφέ επί ένα μήνα από τα Starbucks. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα με την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte. Αν είστε και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπωρινές γεύσεις της σεζόν. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. Παρακαλώ, ναι.
2: Έπεισε
0: γραμμή, δεν πειράζει, έχουμε άλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Θανάση.
0: Θανάση, πού βρίσκεσαι, Θανάση?
3: Νέα Χαλκιδόνα.
0: Νέα Χαλκιδόνα. Και πας προς τα πού, είσαι στο κίνημα
3: μέσα. Μεταμόρφωση.
0: Πας μετα... Α, δεν είναι και πολύ μακριά.
3: Όχι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι έκανες χθες, πήγες πουθενά?
3: Ήμουν ψιλοκουρεμένος, όχι σπίτι, Σαββατοκύριακο.
0: Δεν βγει, Σαββατοκύριακο μέσα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, την είχα αρπάξει άσχημα.
0: Ναι, έκανες και πυρετό και τέτοια.
3: Ναι.
1: Και βγαίνει σήμερα να του κολλήσει όλου.
2: Μακριά.
3: Από την Παρασκευή μου.
0: Από την Παρασκευή.
1: Κλείστο να μην χάλει, να μα κολλήσει.
0: Όχι, ένα στον άνθρωπο, ρε.
1: Ξεκινάμε και τώρα να κάνουμε και το αντιγρυπτικό.
0: Ποιο αντιγρυπτικό?
1: Το
2: εμβόλιο, λέει.
0: Εσύ καλά,
3: πάμε. Ποια εμβόλια, μωρέ.
0: Έλα, ρε, πε τα, ρε, αδερφέ. Πε τα, πε τα.
3: Ποια εμβόλια. Καλά, θα έφυγε.
0: Μα ξέρω, συγγνώμη, τούτη εδώ είναι, δώσ' τους νοσοκομείο, δώσ' τους να πεθάνουν. Περιμένουν.
3: Φοβητσιάριδες.
0: Τι λες?
3: Φοβητσιάριδες.
0: Ναι, ναι, ναι, χάλια.
1: Σε είδαμε και σένα το Σαββατοκύριακο μέσα καθόσουν.
3: Εντάξει, πέρασα καλά μεσοβδόμαδα.
0: Α, ωραία, μια καλά, εντάξει, γι' αυτό κόλλησε.
3: Ναι.
0: Πέρασε καλά. Λοιπόν, κοίταξε, σου δίνω και το καφέ για ένα μήνα. Κάθε μέρα ένας καφές στα Starbucks, περιμένει εντελώς δωρεάν, οκ?
3: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι έρχεται το breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα για λογαριασμό σας, κάποιον γιατί γιορτάζετε, γιατί έχετε επαιτίους, ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ τώρα. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει και μέσα το Viber, βεβαίως.
1: 6931-952-952.
0: Ωραία. Τι έκανε το Σαββατοκύριακο, είδε, μπήκε στο Vodafone TV, τι έκανε. Ξεπεριμένει το Night of the Seven Kingdoms, η τέταρτη σεζόν του The Bear, η Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ, και το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές από Disney Plus, HBO Max, μαζί όλα αυτά.
2: Τι καλά.
0: Okay. Μιλάς τι καλά, αφού το έχεις ξεσκίσει εσύ.
2: Τι εννοείς, καλά, το έχω.
0: Ακριβώς, το ξέρω. Λοιπόν, και βεβαίως.
2: Τι έγινε.
0: Είναι μια θεία ρε, που επέμενε ότι βλέπει χωρίς γυαλιά. Ρε, φορά τα γυαλιά σου.
1: Ναι.
0: Και τις προάλλες προσπαθούσε να αλλάξει κανάλι με μια λάκτα. Δεν αλλάζει.
2: Κακομήρα. Ωραίο.
0: Σκάστε. Τι παίζω, μωρέ.
2: Είναι
0: hot.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 7 και 39. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε έρθει κάποια μήνυμα. Καλημέρα, μεγάλη Λέα. Ευχαριστούμε για την παιδική ταινία. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Μια ταινία που έδειχνε τη φιλία, τις παιδικές αναμνήσεις και τους δεσμούς των ανθρώπων. Ευχαριστούμε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, η Μαριάνθη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο πρωινό, στην πρωινή παρέα, λέει η Αγγελική. Καλημέρα. Okay, Δευτέρα σήμερα. Τι θα κάνουμε, θα οργανωθούμε. Ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από σένα γιατί έχεις top μυαλό και ξέρεις να κρίνεις τα κρουασά, τα γλυκίσματα, τα μοιρά σνακ και την ποικιλία και τη γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη σπίτι, καθοδόν την έχεις διαλύσει. Πάρε 5-6. Εντάξει. Okay, λοιπόν, τηλεφωνήματα. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα σήμερα Δευτέρα. 8 και 10 έρχεται η Κότα ή τα Αυγό. Χριστέ μου. Έχω άγχος για την εξέλιξη. Και βεβαίως δεν ξέρω αν θα κερδίσει κανείς. Κάποιος. Μαριέτα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.

0: Ευχαριστώ.
1: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει, τηλεφώνησε στην νονά της κόρης μου, τη Μαρία, τα γενέθλια σήμερα, προχθές πήρε, λέει, και το πτυχίο της στο πανεπιστήμιο, λέει ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Τι πτυχίο πήρες?
0: Δημόσια διοίκηση στο
1: Ανοιχτό
0: Πανεπιστήμιο.
1: Δημόσια διοίκηση. Θα κάθεσαι εκεί, θα σκρολάρεις το κινητό σου. Μια χαρά, darling. Συγχαρητήρια. Σε καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.
1: Και χρόνια πολλά. Παπαγιά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, Μιχάλη, τώρα κι εσύ.
1: Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Τι λέει εδώ? Α, οκ. Τηλεφωνούμε στο... στο γυναικάκι του.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνεις? Σας παρακαλώ και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Λοιπόν, έχεις γενέθλια. Εντάξει.
3: Έχω γενέθλια η άτιμη.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
3: Ξεφτύλα.
1: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή. Εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, λέει μπαρμπουνάκι μου, ο Βαγγέλης.
2: Α, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, darling.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: New Religion. Συνεχίζουμε παρακαλώ, ελάτε. 7:45 το επόμενο τηλεφώνημα. Α, επέτειος.
1: Είσαι καλός αυτά.
0: Δεν είμαι καθόλου καλός. Είμαι επιθετικό. Εδώ τώρα δεν μπορεί να μην επιτεθείς.
1: Γιατί, τι.
0: Τώρα θα δεις, κάτσε να απαντήσει. Πού είναι η ελευθερία?
1: Πού,
0: Σιγά μην το θυμάται η ελευθερία.
1: Τίποτα. Κλείστε.
0: Κάτσε ρε.
2: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Μα τίποτα.
0: 11 χρόνια μαζί, η ελευθερία, τι ελευθερία. Αυτή είναι το όνομα.
2: Ναι.
0: Ο άλλος νομίζω ότι είναι ελεύθερος γιατί έχει την ελευθερία.
2: Α, 11
0: χρόνια δεν είσαι ελεύθερος, με τρελάνεις. Πάμε πιο κάτω. Επόμενο. Πώς, κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
1: Πώς γίνεται?
0: Και πώς θα μιλήσουμε?
1: Πώς θα σου πούμε?
0: Για να δω. Για να δω. Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
0: Στη σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
0: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άνθρωπος DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν αν μπορείτε να πάρετε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει η Λαμπρινή. Δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
0: Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
0: Τα μάτια ανοιχτά.
3: Πάντα.
0: Bye.

0: παιδιά, ελάτε παρακαλώ. Ποιο φοβάται τη Virginia Woolf, δεύτερο χρόνο στο θέατρο Ζήνε. Το εμβληματικό έργο του Edward Albee. Πρωταγωνιστή Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, επίσης μαζί Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις, προσέξτε με, για την Τετάρτη στις 8.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κάνεις ένα ωραίο break. Τετάρτης δεν είναι καλές, αλλά αν πας θέατρο είναι πάρα πολύ καλές. Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Άλλη μια φορά να πω, ποιος φοβάται την Virginia Woolf. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνα, λοιπόν. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74 στα Εξάρχεια. Εντάξει. Η προπόληση στηρίων στο more.com. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό.

0: Γκαμπριέλα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Ασχοληθείτε τώρα με το σπίτι και την οικογένειά σας και όχι μόνο με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 8. Ταύρος. Θα πρέπει να φανείτε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποια επαγγελματική πρόταση που θα σας κάνουν. 7. Δίδυμοι. Εμπιστευτείτε σήμερα την κρίση σας και δείξτε ταπεινότητα σε κολακευτικά σχόλια. 8. Καρκίνος. Αποφύγετε να φορτιστείτε ψυχολογικά και δείξτε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. 7. Λέων. Μην υπερεκτιμάτε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 8. Παρθένος. Σήμερα έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις πραγματικές κρυμμένες ευκαιρίες. 9. Ζυγός. Η σημερινή μέρα θα σας αναγκάσει να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με τον άνθρωπό σας. 7. Σκορπιός. Μην εμπιστεύεστε τους άλλους σήμερα και φανείτε πιο προσεκτικοί στα λόγια σας και τις υποσχέσεις σας. 7. Τοξότης. Επαφές και διαπραγματεύσεις ευνοούνται σήμερα. 10. Εγώκερος. Μην παρασύρεστε από άτομα που επιδεικνύουν τάχα τις ικανότητές τους. 7. Υδροχός. Μια πολύ σημαντική μέρα για εσάς, όπου θα έχετε την ευκαιρία να χτίσετε μια ιδιαίτερη σχέση ή γνωριμία. 10. Και τέλος, Ιχθύες. Μια αποκαλυπτική συζήτηση θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον. 9.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
4: Καλή, Μιχάλη. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, να της πεις χρόνια πολλά και να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
4: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
4: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Meeting.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: DJ Traveler live on tour.
13: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
14: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
13: Amsterdam Music Festival.
14: Δες από κοντά
13: David Guetta,
14: The Monolith Show,
13: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
14: και 500 ευρώ
13: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
14: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
13: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φτηνά την γλίτωσαν οι κάτοικοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα που δεν εξεράγει σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στην Αχαρνών. Διεκόπη κυκλοφορία στην Αχαρνών από Ιουλιανού ως Χέιδεν. Πυροτεχνουργοί του στρατού θα πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη έκρηξη. Κυβερνητικό κλιμάκιο κατεβαίνει στην Κρήτη που βούλιαξε από τις βροχές. Στόχος η καταγραφή των ζημιών. Στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού η μεγάλη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 γενέθλια του κόμματος. Επικέντρωση Καλλιτεχνών, Σωματείων και Εργαζομένων στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έπιασε και πάλι δουλειά ο Woody Allen, ο μοναδικός σκηνοθέτης που πάτησε τα 90, παρακαλώ, βρίσκεται στη Μαδρίτη για τα γυρίσματα της 51ης του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
10: Αθήνα, ο καιρός.
15: Έθριος με 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
10: Η ώρα είναι 8.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: πήγαινε εκεί. Θα σε πάω. Θα σε πάω μάλιστα με το αυτοκίνητο. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο τη καθημερινότητά σου, πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να το εμπιστευτεί. Η αξιοπιστία τη Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση που σου δίνει χωρί όριο χιλιόμετρων. Το Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Προηγμένα συστήματα ασφαλείας, διαθέτει ένα σύγχρονο σύνολο τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον οδηγό, βοηθώντας την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και κάνοντας πιο ξεκούραστη την καθημερινή μετακίνηση. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Μιλώντας για αυτοκίνητα, για να δούμε τι γίνεται στην Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό, καλή εβδομάδα να πούμε. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Φιλής έως την Κηφισίας, άνω των 45 λεπτών. Δεν έχει συμβεί κάτι, είναι καθαρή κίνηση Δευτέρας. Επίσης έχουμε 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει από Πλακεντίας έως Κηφισίας 10 με 15 λεπτά, καθώς επίσης και στην έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Πατησίων προς Αθήνα, Ισχυστού ως Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει άνοδος της Κηφισού και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Πολύ ωραία. Okay. Και τώρα τι θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν παίζει. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο η κότα ή τα αυγό, 8 και 4 ακριβώς. Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες?
2: Το κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Έχει απαντήσει η κότα ή τα αυγό, αλλά με ποια σειρά τα έχει, δεν ξέρω, ανακατεμένα.
2: Ναι, ναι.
0: Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει στην ερώτηση 9 και να έχει μείνει μία. Και να βγει κάποιος και να το βρει. Είτε κότα είτε ταβό και να πάρει τα 200 ευρώ. Okay? Λοιπόν, θα παίξουν όσοι χρειαστεί για να φτάσουν στην 10η ερώτηση. Okay? Όλα είναι θέμα τύχης. Okay? If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή
1: είναι απλή.
0: Είναι απλή. Γι' αυτό που βλέπεις 45 λεπτά καθυστέρηση στην Αττική Οδό.
1: Είναι απλή.
0: Είναι απλό το πράγμα. Δηλαδή βγαίνουν Παρασκευή Σαββατοκύριακα, γουγού τρώνε, κάνουν, ράνουν, πίνουν. Μετά τη Δευτέρα πάνε να πάνε στη δουλειά. Και πάνε όλοι μαζί και βγαίνουν όλοι μαζί και γίνεται μπλοκάρισμα. Αυτές είναι από τις αηδίες που γίνονται.
2: Εντάξει,
0: δεν πειράζει. Την άλλη την αηδία. Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει τη σερβιτή ώρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή τι παίρνει να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Με συγχωρείς. Δεν το λες αυτό. Λες, παρακαλώ να πληρώσουμε. Ή παρακαλώ το λογαριασμό θα ήθελε. Όχι, να σε πληρώσουμε. Τι θα σου πήρε, όχι.
2: Αχ, Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πρέπει να σοβαρευτείτε. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι.

0: Και τέταρτο. Έχει έρθει η ώρα. Η κότα ή τα αυγό. Παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα. 2-10-61-46-997. 2-10-61-46-997. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να μην έχετε, πώς το λένε, καλώδια. Πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται αυτό.
2: Hands-free.
0: Hands-free και τέτοια για να ακούγεστε καλά. Γιατί με το που βγάζεις το hands-free μου ακούγεις πιο δυνατά και είναι όλα αυτά. 200 ευρώ μετρητά στο τέλος της μπάλας του πόδου που θα παίξουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Σταματία.
0: Μάλιστα, Σταματία. Σταματία μου, να πω το εξής. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο, το λέω για σένα, αλλά το για όλους που ακούνε, μια που είναι το ξεκίνημα του διαγωνισμού. Η απαντήση είναι για το αν είναι η κότα ή τα αυγό. Η σειρά δεν την ξέρω, γιατί αν την έξερα θα κερδίζατε με τη μία και αν τελειώναμε. Η ερωτήση είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιο χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενο από το σημείο που τάφησε ο άλλο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιο να χάσει στην 9 και να μπει στη 10 που είναι η τελευταία ερώτηση η κότα ή τα αυγό και να του πετύχει να πάρει 200 ευρώ και να φύγει. Okay. Όλα είναι θέμα τύχη. Okay.
3: Ωραία.
0: Τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Ταύρο.
2: Wow. Α, είναι ταύρο. Ωραία.
0: Για πάμε σε παρακαλώ. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Ναι.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Καλά είναι. Οκ. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε?
3: Έτοιμη.
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
2: Ναι. Μπράβο.
1: Να
0: δεις. Πάμε
2: στην τρίτη.
0: Για πες μου, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Έλα ρε.
2: Καλέ, τι γίνεται?
0: Λες να είναι μόνο κότες? Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι ανόητοι στο μάρκετινγκ. Συνεχίζουμε με το γλυκιά μου. Η κότα ή τα αυγό?
3: Το αυγό.
0: Ναι. Ναι!
2: Καλέ, μπράβο, καλέ!
1: Τι να δεις!
0: Εσύ!
1: Μπράβο!
2: Πέμπτη!
0: Η πέμπτη είναι?
2: Ναι, ναι!
4: Είναι τώρα.
0: Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα!
0: Η κότα! Αχ! Τα αυγό ήταν! Είσαι περίεργη! Χτύπησε στην αρχή. Στην αρχή χτύπησε τρει κότε και μπράβο. Οκ, οκ. Δεν πειράζει. Εντάξει, άλλο την επόμενη φορά. Thank you. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είμαστε στην πέμπτη.
2: Πάμε έκτη τώρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Γεια σα.
0: Γεια. Τι γίνεται?
5: Καλά, εσύ?
0: Το μικρό ονοματάκι.
5: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πόσο χρονών είσαι, Γιάννη? Πόσο χρονών?
5: 10.
0: Wow. Τι θέλει, η μάνα ή ο μπαμπά είναι δίπλα? Ποιο είναι?
5: Γιάννη, την Τζέννη και την Εθέλη. Η πιο φανατική ακροατή
0: σας. Thank you. Λοιπόν, συγκέντρωση, Γιάννη, η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
0: Ρε Γιάννη.
2: Άντρε Γιάννη.
0: Το αυγό ήταν. Δεν πειράζει. Πολλά φιλιά.
5: Θα τα πάμε.
0: Γεια.
1: Αργήσα να στο σχολείο.
0: Τι αριθμό είναι?
2: 7 είμαστε τώρα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ποιος είναι εκεί?
6: Ο Γιώργος.
0: Τι γίνεται, Γιώργο?
6: Όλα καλά, περιμένω.
0: Τι περιμένω? Έχεις ραντεβού?
6: Θα παίξω.
0: Η κότα ή τα αυγό, Γιάννη?
6: Η κότα.
0: Η κότα, μάλιστα. Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Αλλά ντάλλον. Τώρα το μαθαίνω το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Η κότα ή τα αυγό?
6: Και εγώ συνεχίζω, η κότα.
0: Μάλιστα.
1: Απαπα.
6: Καλημέρα,
0: σας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ρε εσύ, 200 ευρώ. Ναι, πού είμαστε?
2: Στην ένατη πάμε τώρα.
0: Τελειώνει.
2: Ναι.
0: Προσοχή, ρε. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
6: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
6: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Δεν με καλοπιάνεις?
6: Όχι, βέβαια. Πώς
0: το έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω τι έχει. Η κότα ή τα αυγό? Κάτσε, τι να του προτείνουμε? Αλλά όχι, μην πάρουμε την ευθύνη.
2: Όχι, μην παίρνουμε θέση, δεν ξέρω.
0: Η κότα ή τα αυγό?
6: Το αυγό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν πειράζει. Next one. Τώρα τι είναι?
2: Η τελευταία.
0: Η τελευταία είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Η δέκατη έχει μείνει, Μιχάλη.
0: Αυτή εδώ.
2: Αυτή.
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
7: Ο Θοδωρής.
0: Θεόδωρε, τι λέει, πού είσαι τέτοια ώρα?
7: Στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, Θοδωρής του δρόμου. Και προς τα πού πηγαίνεις?
7: Πάω προς τη δουλειά για δεύτερη φορά.
0: Σήμερα?
7: Σήμερα, ναι.
0: Από τι ώρα ξαναπήγες και το βράδυ?
7: Πήγα το πρωί, φόρτωσα, πήγα ξεφόρτωσα, τώρα πάω πάλι για φόρτωμα.
0: Άρα είσαι οδηγός.
7: Είμαι οδηγός, σωστά.
0: Ωραία. Ό,τι φόρτωσες είναι νόμιμο ή παράνομο.
7: Νόμιμο, παράνομιμο.
0: Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου.
7: Τα αυγό.
0: Έτσι! Είσαι τυχερός. 200 ευρώ και μάλιστα είσαι ο τελευταίος που έπαιξε.
7: Ο τελευταίος και ο καλύτερος.
0: 200 ευρώ μετρητά. Μείνε στη γραμμή. Ω, θα τρελαθώ.
4: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικός. Είναι απίστευτος. Είναι φοβερός.
8: Μιχάλη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Να το κάνετε full ωράριο. Μέχρι τις 3 να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
4: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
8: Δεν έχω λόγια.
9: Έτσι

0: Breakfast. Τι θέλεις, καλέ.
1: Θέλεις
0: στο μυαλό μου είναι στο δικό τεταυγό που πέχαμε.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Και περίμενα τα Viber να μου τα φέρει ο άλλος μέσα να δω.
1: Μα τι ωραία που ήταν, πραγματικά.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εσύ ήμουν στρεσαρισμένο. Παρακαλώ.
1: Το καταλάβαμε εμείς.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, τώρα θα αλλάξω το κλίμα.
0: Άλλαξε το νέο.
1: Ναι, το αλλάζω. Λοιπόν, θα μιλήσω για τα κορίτσια.
0: Α, όχι,
1: ναι. Αυτά τα ρομαντικά πράγματα θέλει μια γυναίκα από εσάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που περιμένεις. Ναι, θες να σου πω.
0: Τι να μου πεις.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσω με κάτι απλό.
0: Ότι πάει και δίνετε 450 ευρώ για προϊόντα περιποίησης προσώπου και σε μένα μου φαίνεις ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ και το βρήκε σε προσφορά.
1: Και πολύ σου είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να μας στέλνετε λουλούδια.
0: Εντάξει, οκ. Α, περιμένετε, 14 Φεβρουαρίου.
1: Μόνο τότε? Όχι, μόνο
0: τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Τι να κάνουμε. Έχουμε βάλει τα κινητά να χτυπάνε, τα κομπιούτερ μας ενημερώνουν.
1: Όχι, θέλει πιο συχνά να το κάνετε. Να μας στέλνετε στη δουλειά. Ναι, στο σπίτι να μας υποδέχεστε με μια ανθοδέσμη.
0: Φίλε, γιατί τι είμαι, ο μπάτλερ σου. Άντε, ρε,
1: σημασία, είναι ρομαντικό όλο αυτό.
0: Εσύ να μου τα κάνεις αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να μου ψωνίσεις, Μιχάλη, από τη βιτρίνα κάτι που είδα και μου το παίρνεις χωρίς να με ρωτήσεις.
0: Ναι,
1: το είδα. Εγώ λέω, αχ, τι ωραίο που είναι αυτό και εσύ πας την επόμενη.
0: Αλλά ξέρεις κάτι, για να μιλάμε αλήθειες τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στη βιτρίνα, μπαίνουμε και δύο μέσα. Εμένα μ' αρέσει, το δοκιμάσεις, λέω, ωραίο είναι και μετά λες, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Δρίσκεσαι, σε πάρτο εσύ.
0: Όχι.
1: Θα το αλλάξω. Θα πάω και θα το αλλάξω. Λοιπόν, να μου πάρεις το αμάξι, να μου το πλύνεις, χωρίς να με ρωτήσεις. Γιατί βαριέστε. Όχι, θα πας να το κάνεις.
0: Δεν το θέλεις αυτό, θα ανακαλύψω τα γρατζουνίσματα που έχεις κάνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Και μου τα έχεις κρύψει.
1: Θα βάλεις αυτή την κρεμούλα, τη μαγική.
0: Ναι, δεν υπάρχει κρεμούλα.
1: Γιατί.
0: Μπαίνεις μέσα και στο ξαναβάφουν και πληρώνεις. Άστα τις κρεμούλες και αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να φοράς, λέει, ποδιά όταν μαγειρεύεις, γιατί έτσι δείχνεις, λέει, μια ευαισθησία και το κάνεις με αγάπη όλο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Το κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Επίσης, Μιχάλη, να οργανώσεις ένα πικνίκ και να με πας. Πικνίκ.
0: Και ποιος θα φτιάξει τα τόστα αυτά και δεν πει εγώ.
1: Εσύ, Μιχάλη.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Θα μου κάνεις έκπληξη.
0: Έλα, τώρα.
1: Μη βαριέσαι, Μιχάλη.
0: Ναι, μωρέ,
1: θα στρώσεις και το καρό.
0: Θα σου κάνω έκπληξη για το που θα πάμε. Θα τα φτιάξω. Θα σου πω εγώ που θα πάμε.
1: Α, δεν μπορώ, βαριέμαι. Λοιπόν, και το τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό για μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Να μου απαντήσει. Γιατί, Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Τι εννοεί.
1: Τι εννοώ. Εννοώ ότι θέλω να μου πει κάτι ρομαντικό, να μου πει ένα καβάκι, ένα κάτι.
0: Απόψε, σήμερα και χθες. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απ' έξω. Παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάτε έξω. Πώς το θυμήθηκα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει μηνύματα. Θα διαβάσω κάποια από αυτά. Viber σχετικά με το, την Κότα Ιταυγό και την εντύπωσή σας. Πλάκα έχει, λέει η Άννα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Τέλειο παιχνίδι. Πολύ πλάκα. Να είστε καλά, παιδιά. Η παρέα από το Βαν στο Μαρούσι, η Μάγδα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τέλειο το παιχνίδι, Μιχάλη. Σου μια χαρά. Καλή συνέχεια, λέει η Κυριακή. Παίρνω τηλέφωνο, δεν πιάνω γραμμή. Αμάν, λέει η Δημήτρα. Εντάξει, Δημήτρα. Τι να κάνουμε αυτό. 11 γράμμες έχουμε, αλλά τηλεφωνείται χιλιάδες. Πλάκα είχε, λέει. Καλημέρα, η Άλσα. Καλημέρα, πολύ καλό και διασκεδαστικό, λέει η Ματούλα. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο νέο παιχνίδι. Σκέτο τζόγο, αλλά Μιχάλη, μια χαρά τα πήγε. Τι περίμενε άλλο, τη λέει η Όλγα. Σκέτο τζόγο, είναι κακό, δεν σα αρέσει. Πε μου ότι ο Έλληνα δεν κάνει τζόγο. Πάνω από 2,2 δι το χρόνο. Ωραία η Κότα και τα Αυγό, αλλά ο Φάκελος θα είναι καλύτερος. Το ξέρω, Δημήτρη. Θα παιχτεί κι αυτός. Θα έρθει. Don't worry. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι και όπως πάντα άσκηση. Λέει, θα παίξω κι εγώ, λέει η Σωτηρία. Καλημέρα, πάρα πολύ ωραίο. Πλάκα είχε. Αύριο θα προσπαθήσω κι εγώ να παίξω, λέει η Μαρία. Πλάκα είχε. Καλή συνέχεια η Ελισάβετ. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιο που να βλέπει αδικίες και τέτοια. Ο Πάνος. Γι' αυτό τα άφησα και τελευταίο. Πάνο. Δεν είμαστε social εδώ. Δεν είμαστε ραδιόφωνο. Είναι αδικία, λέει, για τους πρώτους που τηλεφωνούν, γιατί πρέπει να βρουν περισσότερα από 50-50 από τον τελευταίο, λέει ο Πάνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάνω, να σου πω κάτι, για να μην υπήρχε αδικία, αν και θα την έβρισκες πιο κάτω, κάποια αδικία θα έβρισκες, να παίζει μόνο ένας μία φορά. Καλημέρα, ποιος είσαι, ο Πάνος. Μάλιστα, η Κότα ή τα Αυγό, η Κότα. Μπαμ, έχασες, έφυγες. Mm. Ε?
2: Ναι.
0: Καμία συνέχεια.
1: Καμία.
0: Αυτό θα ήταν δίκαιο. Θα σ' άρεσε, Πάνο. Πάνο, θα ψηφίσεις, πρόσεξε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
7: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
9: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: ωραία, Twisting My Sobriety. Όπως ξέρετε, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21 Plus, αρμόδιος διευθυντής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 8:41.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι?
1: Εσύ τι σκέφτεσαι?
0: Εγώ?
1: Όλα καλά?
0: Ναι, με.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Διαβάζω κάποια mail. Ναι. Δουλεύω, στο γραφείο είμαι.
1: Ναι, ναι, Μιχάλη, καλά κάνεις.
0: Μάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Λοιπόν, υπάρχει η Σάρα X, ένα μοντέλο από το Las Vegas.
0: Τι είναι αυτό?
2: Σάρα X.
1: Ναι.
0: Α, μοντέλο γυναίκα, όχι μοντέλο αυτοκινήτου.
1: Όχι, όχι, γυναίκα.
0: Σάρα X. Ναι. Σαν μοντέλο αυτοκινήτου κάνει, ρε.
1: Είναι μοντέλο από το Las Vegas. Λοιπόν, και έχει κάνει μια θράψη,
0: δηλαδή,
1: η κοπέλα αυτή. Το στήθος της χορεύει Μότσαρτ και σας νανουρίζει, λέει.
0: Όχι, εσύ. Έλα τώρα.
2: Είναι οικογενειακή εκπομπή. Την τροφή.
0: Καταρχήν.
1: Ναι,
2: καταρχήν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η Σάρα X έχει πάρα πολλά τατουάζ.
0: Τι θα μας δείξει? Δεν, αυτό είναι οπτικό, ρε.
1: Όχι, δεν είναι οπτικό. Λέει, χορεύει, λέει, και συγχρονίζεται και αγγίζει, λέει, επαγγελματικά επίπεδα, λέει, ο συγχρονισμός της και ο χορός της. Όλα τα βίντεο της έχουν γίνει viral, έχουν αποκτήσει 26 εκατομμύρια views.
0: Δεν έχει, δεν έχει ενδιαφέρον. Βρες μου κάτι άλλο. Μέχρι που να μου βρεις θα θυμίσω εγώ κάτι. Ο 95,2 άθες DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Αυτό είναι έξω, ρε.
2: Έξω, λέει, ναι.
0: Και άμα βρέξει.
2: Ελπίζω να μην βρέξει.
0: Ωραία, πάλι θα με πάρουν τηλέφωνο. Η κανόνισε να μην βρέξει. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Συντονίσου, θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις.

0: The Door. Τι ωραία, 8:47. Κάτι διάβαζα. Λέγε, τι θέλεις τώρα. Λοιπόν, πες μας κάτι πιο σοβαρό.
1: Ναι, βρήκα κάτι σοβαρό. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ναι. Ποιο ιερό ζώο αντιστοιχεί στη μέρα που γεννήθηκες?
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, τι μέρα γεννήθηκες?
0: Εγώ, Τετάρτη, τη χειρότερη μέρα. Λοιπόν, καλά, μην πας εκεί.
1: Όχι, δεν θα πάω, αλλά.
0: Ξεκινά από Δευτέρα.
1: Ναι, βέβαια,
0: λοιπόν, αν ανάλογα με τη μέρα, θέλετε ποιο ιερό ζώο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Είναι το αγριοκάτσικο, Μιχάλη.
0: Α, και...
1: ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Είσαι το άτομο που κρατάει τη θέση του και ξέρει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Την Τρίτη.
0: Ωραία.
1: Κούγκαρ. Ή το λιοντάρι το βουνό. Ναι, ναι. Είσαι το άτομο που δεν δίνει σημασία στο τι λένε ή τι κάνουν οι άλλοι. Ούτε δέχεται υποδείξεις.
0: Κάτι τα δικά του.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι. Πάμε Τετάρτη, Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι. Είσαι ελάφι, Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τα ελάφια φοβούνται, ρε.
1: Όχι, oh,
0: και τρέχουνε.
1: Θα σου πω. Είσαι λίγο ντροπαλό άτομο. Αλλά όταν κάποιο σε γνωρίσει, εκπλήσεται ευχάριστα.
0: Δεν μ' αρέσει. Προτιμούσα κούγκαρ. Το προηγούμενο.
1: Σοβαρά.
0: Που δεν θέλει να ακούει τίποτα, αυτό που θέλω εγώ.
1: Τέλος πάντων, μπορεί
0: να είναι. Για πάμε πιο κάτω. Πέμπτη.
1: Πέμπτη. Κοράκι. Είσαι ένα άτομο πολύ παρεξηγημένο. Οι άλλοι άνθρωποι δείχνουν να σε συμπαθούν, αλλά θέλουν να είναι μακριά σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Παρασκευή. Λαγός. Είσαι το άτομο που ξέρει πώς να πραγματοποιήσει αυτό που πρέπει να γίνει κάθε φορά. Πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βάτραχος. Ναι, είσαι ο τύπος του ατόμου που θέλει πάντα να είναι υπεύθυνο, αλλά δεν ξέρει πώς να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
0: Μας.
1: Πάμε και Κυριακή και τελειώνουμε.
0: Ωραία.
1: Νίκος.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα απόμακρο άτομο. Ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι κοντά σου και είσαι εντάξει με αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν. Το ποια μέρα έχει γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει το, όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζει σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, αυτό.
0: Το θέμα είναι να περάσει τα 90. Αν περάσει τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερο. Ενώ στα 75-80 αρχίζει και αγχώνεσαι. Είναι ο άλλο, 92 χρονών, ένα παππού, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωή. Σου λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90. Δεν σκέφτεσαι τίποτα.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsque
0: j'ai. Σωστά. Και μετά όλοι οι άλλοι φωνάζουν. Πού είσαι, μπαμπά? Παπά, ούτε.

0: 8:52, καλημέρα σας. Και αυτήν την εβδομάδα και αυτή τη σεζόν, το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο, η ασφάλεια, όπως ξέρετε, είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Με πολύ καλές τιμές, με Goodyear, με Continental, με Michelin και όλες τις μεγάλες μάρκες. Μάλιστα, αν θέλεις, μπορείς να τα αγοράσεις με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στον Χαλάνδρη. Την Παρασκευή μας έρχεται άλλη μια κλήρωση. Έρχεται 4 ελαστικά της Goodyear. Θα είναι σε σένα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 69 31 952 952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή την Παρασκευή.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύει?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυροτεχνουργοί και πυροσβεστικοί βρίσκονται στην Αχαρών στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξουδετέρωση της χειροβομβίδας που πέταξαν άγνωστοι σε καφετέρια της περιοχής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα είχε δεχθεί και πάλι χειροβομβίδα το Σεπτέμβριο. Κυβερνητικό κλιμάκιο κατεβαίνει στην Κρήτη που βούλιαξε από τις βροχές. Στις 6 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Πειραιός Κέρμου η μεγάλη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 γενέθλια του κόμματος. Στην Αθήνα αύριο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τετάρτη το ραντεβού του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. 34 χρόνια εγκάμου βίου γιόρτασε το ζεύγος Ομπάμα. Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άνδρας στον κόσμο, έγραψε στο Instagram ο Μπαράκ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα, ο καιρός.
14: Έθριος με 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
13: DJ! Η ώρα είναι 9.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ.
7: Do it with passion.

0: DJ.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ωραία, ωραία, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε Αντικειοδό, θέλετε?
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Πάμε Αντικειοδό, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα και πάλι από την Αντικειοδό. Καθυστερεί στο ρεύμα του αεροδρόμιου άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Γάλεως Κηφισίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα, 25 με 30 λεπτά είναι από το κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας και 20-25 λεπτά από το κόμβο Αγίας Παρασκευής, επίσης κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
3: Κίνηση έχει Αχαρνών από τον Άγιο Ελευθέριο προς τα κάτω Πατήσια, η Λεωφόρος Συγκρού από το Άλσος της Νέας Σμύρνης. Κίνηση έχει και η Πατησίωνα από την πλατεία Κολιάτσου προς Αθήνα, η κάθοδος της Κηφισσού στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τα Κτέλ. Επίσης και η άνοδος της Κηφισσού αρχή κίνηση από την Ιερά Οδό. Και τέλος, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Παλαιό Φάλερο προς το λιμάνι. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Εμείς υποχωρήσαμε την Παρασκευή. 1,24% έχασε ο γενικός δείκτης, 2.636 μονάδες. Ο τζίρος ιδιαίτερα υψηλός, τα 502 εκατομμύρια. Δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση που ο τζίρος ξεπερνάει το μισό δις. 0,49, 0,73 και 1,19 κέρδισε η Wall Street το βράδυ της Παρασκευής, στο συν 1,17 η Γερμανία. Στο συν 2,12 το Τόκιο το πρωί, στο συν 0,15 το Hong Kong, 1,12 το δολάριο σε σχέση με το ευρώ, και αυτή είναι μια ενίσχυση που έχουμε αρκετό καιρό να τη δούμε. Πετρέλαιο πεισματικά πάνω από τα 100, στο 101,54 αυτή τη στιγμή, 4.165 δολάρια για το χρυσό.

0: Κάνει μπαμ μπαμ, 8 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και επειδή φάγατε κρέατα, μακαρονάδες, μπύρες, κρασιά όλο το Σαββατοκύριακο, ναι. Κάτι πρέπει να κάνεις, παρακαλώ πολύ, για να μαζευτείτε. Τι θα πάτε, καμιά σαλάτα, δροσερά φρούτα κτλ. Δεν θες κάτι άλλο, γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού θα πάρεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να τα πετύχεις μία φορά, είναι ωραία, να τα πετυχαίνεις κάθε φορά καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Έτσι. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Έλα μόνο. Είναι δυνατό. Ξέρεις που θα τα βρεις. Μόνο στα Lidl. 8 λεπτά μετά τις 9. Ναι. Κάπου είχα βρει το πρωί, όπως έτσι ψιλοχάζευα την ώρα που πίναμε το καφέ μας.
1: Ναι.
0: Όταν ανάβει το λαμπάκι.
1: Ναι.
2: Α, τι γίνεται,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, στο αμάξι.
0: Και έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρω σε πιο καινούριο ή παλιό αυτοκίνητο υπάρχει ένα ειδικό σύστημα ηλεκτρονικό, ναι, και στα νεότερα που μετράει τη στάθμη του καυσίμου και προειδοποιεί τον οδηγό ανάβοντας το σχετικό λαμπάκι όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα όριο.
1: Ναι.
0: Στην ερώτηση πόσα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σίγουρα εάν ανάψει το λαμπάκι και είμαστε μακριά από ένα πρατήριο καυσίμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς οδήγησης. Όπου έχει κάτι φορά, βάζουμε νεκρά.
1: Ναι, σωστά.
0: Αντιλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Για να φτάσουμε στο Βυζαντινό. Είδα αλλιώς, σε βλέπω
1: να
0: βγάζεις πόδι έξω, μπούτι και να κάνεις. Αλλά πάμε πιο κάτω, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Σαν κανόνα πάντως και ανάλογα με το αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι με το λαμπάκι αναμένο μπορείτε να διανύσετε 50, 60, άντε 70 χιλιόμετρα.
2: Α,
0: μπορεί να είναι και πολλά. Είναι άλλοι που λένε 100, 130. Δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και θέμα αυτοκινήτου και πόσο μεγάλο είναι και. Εν πάση περιπτώσει, άρα 60.
2: Ναι,
0: εκεί. Πρόσεξε. Το είπα. Εντάξει, είναι και θέμα αυτοκινήτου και πόσο μεγάλο είναι και.

0: Dai, dai, τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ να το υπενθυμίσω. DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 άνθες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εκεί θα δεις το εκπληκτικό The Monolith Show με τον David Guetta. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Amsterdam. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε στις 8.30 το πρωί. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το φεστιβάλ γίνεται στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, φτάνετε εκεί. Θα περάσετε από τα Red Lights το βράδυ. Την άλλη μέρα Σάββατο, The Monolith Show. Και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Σου έβγαλα το πρόγραμμα κανονικά και με τα 500 ευρώ.
2: Πολύ ναι. Καλά.
0: Που άμα αρχίσει και τρως, ας πούμε, τζίρου, αυτό, γύρους και τέτοια που είναι φτηνά, σου μένει να κάνεις και τις επισκέψεις στα Red Lights.
1: Βέβαια.
2: Ωραία.
0: Να κάνεις μια μπούκα.
2: Βέβαια. Ωραία, μπράβο.
0: Το 500 εγώ το βγάλα. Θα δώσω το 500, το υπολόγισα.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Τέλεια. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας λέει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου επίσης είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
3: Από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαουμ.
2: Αυτά και σου παρουσιάζω τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος έλειωσε στη γυμναστική.
0: Ο Γιώργος.
2: Έτσι να τον.

0: δω. Με ψόφισε δήλωση.
1: Έλα καλό, άλλο γυμναστή και δίπλα του. Αυτό κοίταγε. Έλα ρε.
0: Ο Μπεν Άφλεξ προξενιώνει με τη Σακύρα. Τι γίνεται εδώ, μήπως μαζί.
1: Πάει γυρεύοντα αυτή.
0: Ναι.
1: Ο Μπεν Άφλεξ δεν κάθεται με μία, βαριέται.
0: Ναι, δεν θέλει. Η Ναόμι Κάμπελ δεν αντέχει τα μικρόβια. Σκούπισε με αντισηπτικό ποδήλατο, λέει, πριν το καβαλήσει στο Παρίσι.
1: Καλά,
0: έκανε. Εγώ πλένω τα πιάτα, εκείνο θα σκουπίζει. Η Κέιτ Μίντελτον για τι δουλειέ του σπιτιού που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
1: Κέιτ, εντάξει όλα αυτά. Μάζεψε λίγο, είσαι Βασίλισσα. Μάζεψε το λίγα κι αυτό.
2: Βέβαια.
1: Μην ξεχνάτε ότι.
2: Ναι.
1: Το παράδειγμα ήταν η Ελισάβετ, δεν έλεγε τέτοια. Μαζευτείτε. Παρακαλώ. Πάμε πιο κάτω.
0: Την Εθνική Ελλάδο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
0: Εκπλήσατε πολλού, λέει, αλλά όχι του εαυτού σα.
1: Ναι, αλλά δεν κερδίσαμε.
0: Όχι.
1: Άμα δεν είχε πάει, θα είχαμε ρίξει καλό να κόβει. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Ο Σπύρος Μπιμπίλης.
1: Δεν μπορώ.
0: Η Μελίνα.
1: Δεν μπορώ. Άλλο.
0: Πάλι εδώ, ναι. Εδώ είναι η Ρεμόνα Βλαντή, να σου πω.
1: Ποια?
0: Η Ρεμόνα Βλαντή. Ναι, να σου πω. Έχω ρεπό σήμερα, λέει. Δεν μπορώ να θυμηθώ δύο ή τρει καλό ντυμένε, λέει, Ελληνίδε.
1: Μάλιστα.
0: Η Ιωάννα Τούνη, να σου πω. Είμαι μαμά, έχω εταιρεία, αγοράζω ακίνητα, ασχολούμαι με το real estate. Είμαι διαφημίστρια, αλλά δεν δουλεύω.
1: Όπως λένε οι άλλοι. Μάστε. Τι έχουμε εδώ, συνεχίζεται εκεί πέρα τα του Κολονακίου. Εδώ αυτή δεν κάνει τίποτα. Καταρχήν έχει ζάρε στα γόνατα. Έλα, έλα.
0: Εδελή, πάμε πιο κάτω.
1: Πιο κάτω. Εδώ, μάλιστα.
0: Εκεί, εδώ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παριζιάνα λέει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: De cargo.
1: Δεν
0: ξέρω τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ναι, εκεί.
1: Όπω, όλα άσχημα.
0: Όλα κακά, ναι. Εστεμένη νομικό σε catwalk αλληλεγγύης. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αναπληρωματική.
0: Ναι. Αναπληρωματική.
1: Δεν βγήκε πρώτη.
2: Πρέπει πάλι.
1: Θα μάθετε να διαβάζετε, ρε. Γιατί να μιλάμε για την αναπληρωματική και να μην μιλήσουμε για αυτή που κέρδισε?
0: Γιατί δεν πήγε αυτή που κέρδισε. Πήγε η άλλη, ρε Μιχάλη.
1: Τι εννοεί πήγε?
0: Πήγε η άλλη, μάλλον στην εκδήλωση αυτή. Δεν πήγε η πρώτη.
1: Α.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δευτεράντζε.

0: never going home tonight. 9 και 20 καλημέρα. Καταρχήν, αν θέλετε να μου τηλεφωνήσετε για να βρω τι δουλειά κάνετε. 2-10-61-46-997. Θα σας κάνω ερωτήσεις, θα μου απαντάτε ειλικρινά. Και αν καταφέρω και βρω τι δουλειά κάνετε, θα είστε εσείς που θα κερδίσετε. Και τι θα κερδίσετε? Η εταιρεία Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κομισμάτων από Ασίμι, 925, συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική. Θα πάρεις ένα κόσμημα. Είτε για σένα, είτε για τη σύζυγό, είτε ό,τι θέλεις, για τη φίλη σου κτλ. Κοσμήματα, σημαίνια και επίχρυσα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν ως ένα ξεχωριστό δώρο αξίας σε αγαπημένα πρόσωπα. Βιαστείτε, γιατί τα μέλη λαμβάνουν πρόσκληση για το επαιτειακό event της Fine Sparkles, ένα πάρτι αφιερωμένο σε όλους όσους δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτό το brand. Okay. Λοιπόν, μπορείς να μπεις στο Fine Sparkles Jewelry, μία λέξη. Fine Sparkles Jewelry.gr.
1: Τι ωραία!
0: Μάστε. Okay. Δεν παίζω τώρα, παίζω μετά.
1: Μετά.
0: Ωραία. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το απαντήσετε, να το καταλάβετε, κορίτσια.
2: Τι?
0: Γιατί φωνάζετε?
2: Γιατί φωνάζετε?
0: Όχι, όταν γίνεται η μάχη.
2: Ναι,
0: γιατί?
2: Ναι.
0: Το 90% δηλώνει ότι τον γυναίκο φωνάζει, λέει, την ώρα της κορύφωσης. Γιατί?
1: Γιατί, ρε παιδιά?
0: Έλα, είναι ανοιχτά παράθυρα, μας ακούνε από απέναντι.
2: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Το 87% δήλωσε ότι ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση κάνει φασαρία την ώρα του σεξ, προκειμένου να τονώσει, λέει, την αυτοπεποίθηση του παρτενέρ.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου λέει τίποτα.
2: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
2: Μάλιστα.
0: Το 66% από εσάς αναστενάζει προκειμένου να βοηθήσει, λέει, το σύντροφο για όλο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
2: Ούτε αυτό.
0: Τίποτα. Το 25% των γυναικών αναστενάζει από συνήθεια βαρεμάρα ή κούραση.
2: Αυτό ναι. Βαριόμαστε.
0: Τι οδηγεί, λέει, όμως τις γυναίκες να προσποιούνται τέτοιου είδους ειδονή με φωνές κτλ. Το 92% είπε, ρε παιδιά, το κάνω γι' αυτό να.
2: Ναι. Ωραία.
0: Ναι, αλλά είναι ψεύτικο. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο.
2: Εντάξει.
0: Κορίτσια, θέλετε να πιστέψουμε ότι η έντασή σας, για να μην το πω αλλιώς, είναι πραγματική?
1: Ναι.
0: Ψιθέρισή μου στα αυτή.
2: Ναι.
0: Και ενημέρωσέ μου ότι έρχεσαι. Αυτό θα το πιστέψω.
1: Α, οκ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το έρχεσαι στα αγγλικά, ξέρεις πώς λέγεται?
2: Καμ.
0: Όχι, για να συνοηθούμε. Τι φωνάζεις, έρχομαι. Που εδώ είσαι.

0: Call on me. Και όντως με καλέσατε, 9:25 και παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποια είστε?
1: Είμαι Ζωή.
0: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι?
1: Ναι.
0: Α, ξεκινήσαμε. Ναι, είχε αυτό το pop. Ναι, και πέταμα του μαλλιού.
1: Και το χέρι.
0: Α, εντάξει, μπαργούμαν είναι.
2: Μπαργούμαν είναι.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά, υπέροχα.
0: Μάλιστα, πρέπει να αρχίσουμε. Είναι καθημερινή εργασία, δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι καθημερινή εργασία?
1: Ναι.
0: Δηλαδή?
1: Τερθημέρι.
0: Α, Δευτέρα Παρασκευή.
2: Μια χαρά, τερθημέρι. Ωραία.
0: Οκ, φυσιολογική. Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
1: Όχι.
0: Ποιανού είναι, ξέρεις?
1: Πολλών ανθρώπων.
0: Τι είναι?
1: Πολλών ανθρώπων.
0: Πολλών ανθρώπων.
1: Ομίλων, εξωτερικών.
3: Πολυεθνική.
0: Είναι πολυεθνική?
1: Όχι ακριβώς.
2: Δεν είναι πολυεθνική.
0: Άρα είναι κάτι παράγονιστη. Τα προϊόντα είναι για Ελλάδα ή είναι και για έξω? Αυτά που παράγει, δεν ξέρω.
1: Μπορούν και έξω.
0: Ναι.
1: Ναι, με.
2: Μπορούν και έξω.
0: Μα, υπάρχουν αποθήκες, συσκευασία?
1: Όχι.
0: Αλλά τι?
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να τα στείλεις κάπου. Είναι αλλά λίγο έτσι.
0: Μην με εξηγείς.
1: Ναι.
0: Μην μαρτυρηθείς. Δεν ξέρω τι, αλλά. Πες μου κάτι. Υπάρχει μια, ωραία, το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
1: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέντρο.
2: Α, Κέντρο δουλεύεις.
0: Έχει και αλλού γραφεία?
1: Παντού. Πολλά.
0: Τι πολλά?
1: Γραφεία, πολλά.
3: Πολλά γραφεία.
1: Ναι.
0: Πάει καλά το μαγαζί?
1: Να χαρά.
2: Α, πάει καλά. Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό το επάγγελμα.
0: Δεν θα πεθάνει ποτέ?
1: Ποτέ.
0: Πού είναι σε ελληνικά ταχυδρομεία?
1: Αυτό πέθανε.
0: Αυτό πέθανε. Αυτό πέθανε. Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
1: Ναι. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
2: Μέρος της ζωής μας.
0: Τι είναι, είναι, πώς το λένε.
1: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
0: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες, δεν κάνουμε πλέον.
1: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
0: Ρε εσύ, δουλεύεις σε τράπεζα?
1: Έτσι.
2: Μα ρε παιδιά, τι εύκολο.
0: Εύκολο ήταν. Αλλά και εσύ κέρδισες το κόσμημα από την Fine Sparks Jewelry.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην εκεί, Ζωή. Thank you. Τι καλό.

0: τον Μιστέρ Μπουμπλέ. Σουέιτα. Να λέω, δεν είναι. Ρε παιδί μου, αυτά τα τραγούδια. Αυτό δεν είναι για Δευτέρα, σε ευνηδιάζει. Ακουστικά σε ευνηδιάζει. Δεν είναι ένα πουρο, ένα αυτό. Μάλλον είναι Δευτέρα πρωί. Όταν κάποιο πει, δεν το πει, τι μουσική παίζει, αυτό θέλω να πετύχω.
1: Τι ωραία.
0: Τέλεια. Λοιπόν, όπω επίση. Χωρικό τη εκπομπή είναι η Στίχημαν. Όπως είναι και το ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, το ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, το δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: 95,2 Athens DJ.
4: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Τι να πω,
5: παίζει την καλύτερη μουσική.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
17: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: See student hot takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigu.gr.
24: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, ασχοληθείτε τώρα με το σπίτι και την οικογένειά σας και όχι μόνο με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 8. Ταύρος, θα πρέπει να φανείτε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποια επαγγελματική πρόταση που θα σας κάνουν. 7. Δίδυμοι, εμπιστευτείτε σήμερα την κρίση σας και δείξτε ταπεινότητα σε κολακευτικά σχόλια. 8. Καρκίνος, αποφύγετε να φορτιστείτε ψυχολογικά και δείξτε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. 7. Λέων, μην υπερεκτιμάτε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 8. Παρθένος, σήμερα έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις πραγματικές κρυμμένες ευκαιρίες. 9. Ζυγός, η σημερινή μέρα θα σας αναγκάσει να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με τον άνθρωπό σας. 7. Σκορπιός, μην εμπιστεύεστε τους άλλους σήμερα και φανείτε πιο προσεκτικοί στα λόγια σας και τις υποσχέσεις σας. 7. Τοξότης, επαφές και διαπραγματεύσεις ευνοούνται σήμερα. 10. Εγώκερος, μην παρασύρεστε από άτομα που επιδεικνύουν τάχα τις ικανότητές τους. 7. Υδροχός, μια πολύ σημαντική μέρα για εσάς όπου θα έχετε την ευκαιρία να χτίσετε μια ιδιαίτερη σχέση ή γνωριμία. 10. Και τέλος, ηχθείες, μια αποκαλυπτική συζήτηση θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον. 9.
0: Μάλιστα. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα, Μιχάλη μου, και αύριο στις 7.
0: Άρα αρχίζει πάλι το.
1: Ναι.
0: Κρατάμε στιγμή να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Μαριέτα.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.

0: Ευχαριστώ.
1: Είχε εδώ ένα μήνυμα, λέει, τηλεφώνησε στην νονά τη κόρη μου, τη Μαρία, τα γενέθλια σήμερα. Προχθές πήρε, λέει, και το πτυχίο τη στο πανεπιστήμιο, λέει ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Τι πτυχίο πήρες?
0: Δημόσια διοίκηση στο ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Δημόσια διοίκηση. Θα κάθεσαι εκεί, θα σκρολάρεις το κινητό σου. Μια χαρά, darling. Συγχαρητήρια. Σε καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.
1: Και χρόνια πολλά. Bye-bye.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνεις?
2: Σας παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ. Και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Έχεις γενέθλια. Εντάξει.
2: Έχω γενέθλια η άτιμη.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
0: Ξεφτύλα.
1: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή, εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, λέει μπαρμπουνάκι μου, ο Βαγγέλης.
3: Α, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, darling. Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό. Και πώς θα μιλήσουμε? Σιγά μην απαντήσει. Καλημέρα, Σάκη.
4: Γεια σας.
1: Στη Σκοπιά είσαι?
4: Ναι, ποιος?
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άθεση DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αν μπορείτε, λέει, πάρετε τον Αντρούλη μου, το Σάκη που κάνει Σκοπιά στην πύλη, και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει η Λαμπρινή. Δεν μου λες κάτι?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
4: Πυροβολικό.
1: Για πάμε. Προσοχή, αγόρι μου.
4: Πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά.
4: Πάντα.
1: Bye.
5: Έλα, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
1: Για ελάτε να δούμε, να με ενημερώσετε πού είστε.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
6: Θανάσης.
1: Θανάση, πού βρίσκεσαι, Θανάση?
6: Ναι, Χαλκιδόνα.
1: Ναι, Χαλκιδόνα. Και πας προς τα πού, είσαι στο κίνημα
6: μέσα? Μεταμόρφωση.
1: Πας μετά. Α, δεν είναι και πολύ μακριά.
6: Όχι.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι έκανες χθες, πήγες πουθενά?
6: Ήμουν ψιλοκρεωμένος, όχι σπίτι, Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βγει, Σαββατοκύριακο μέσα, ρε παιδί μου.
6: Ναι, την είχα αρπάξει άσχημα.
1: Ναι, έκανες και πυρετό και τέτοια.
6: Ναι.
5: Και βγαίνει σήμερα να του κολλήσει όλου.
3: Μακριά.
6: Παρασκευή μου.
1: Από την Παρασκευή.
5: Κλείστο να Μιχάλη, μα κολλήσει.
1: Όχι, ένα στον άνθρωπο, ρε.
5: Ξεκινάμε και τώρα να κάνουμε και το αντιγρυπτικό.
1: Ποιο αντιγρυπτικό?
5: Ξεκίνησε το
3: εμβόλιο. Το εμβόλιο, λέει.
1: Εσύ καλά,
6: πάμε. Ποια εμβόλια, μωρέ.
1: Έλα, ρε, πε τα, ρε, αδερφέ. Πε τα, πε.
6: Ποια εμβόλια. Καλά, θα
1: έφυγε. Συγγνώμη, τούτη εδώ είναι δώσ' του νοσοκομείο, δώσ' του να πεθάνουν.
6: Φαβουτσιάριδες.
1: Τι λες?
6: Φαβουτσιάριδες.
1: Ναι, χάλια.
5: Σε είδαμε και σένα το Σαββατοκύριακο μέσα καθόσουν.
6: Εντάξει. Πέρασε καλά μέσα εβδομάδα.
1: Α, μια καλά. Εντάξει, γι' αυτό κόλλησε.
6: Ναι.
1: Δεν πέρασε καλά. Λοιπόν, κοίταξε, σου δίνω και τον καφέ για ένα μήνα. Κάθε μέρα ένα καφέ. Στα Starbucks περιμένει εντελώς δωρεάν, οκ.
6: Οκ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καταστικά. Οκτώβριος, αρχίζω και τρελαίνομαι. Δεν θέλω χειμώνα, ρε. Ο Οκτώβριος είναι ο χειρότερος μήνας και για εσάς τις γυναίκες. Τα αγκούρια μαραίνουν, τα καρύδια πέφτουν, τα πουλιά μεταναστεύουν.
3: Πόπο.
1: Ντροπή. Εγώ, ο χειρότερος μήνας σας. Βλέπεις, 45 λεπτά καθυστέρηση στην Αττική Οδό.
5: Είναι
1: απλό το πράγμα. Βγαίνουν Παρασκευή Σαββατοκύριακα, γουγού τρώνε, κάνουν, ράνουν. Μετά τη Δευτέρα πάνε στη δουλειά. Και πάνε όλοι μαζί και βγαίνουν όλοι μαζί και γίνεται μπλοκάρισμα. Αυτές είναι από τις ιδέες που γίνονται.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Την άλλη την ιδέα.
5: Τι?
1: Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει τη σερβιτόρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Με συγχωρεί. Δεν το λες αυτό. Παρακαλώ να πληρώσουμε. Ή παρακαλώ το λογαριασμό θα ήθελε. Όχι, να σε πληρώσουμε. Τι θα σου πει, ρε, όχι.
3: Αχ, Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Πρέπει να σοβαρευτείτε. Σε παρακαλώ.
3: Αυτά τα ρομαντικά πράγματα θέλει μια γυναίκα από εσάς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις. Ναι, θες να σου πω?
1: Τι να μου πεις?
3: Θα ξεκινήσω με
1: κάτι. Ότι πάει και δίνεται 450 ευρώ για προϊόντα περιποίησης προσώπου,
3: ναι.
1: Και σε μένα μου φαίνεις ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ και το βρήκε σε προσφορά.
3: Και πολύ σου είναι. Καταρχήν θέλουμε να μας στέλνετε λουλούδια.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι.
1: Α, περιμένετε, 14 Φεβρουαρίου.
3: Μόνο τότε? Όχι, μετά.
1: Τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Τι να κάνουμε? Έχουμε
3: όχι.
1: Βάλει τα κινητά να χτυπάνε, τα κομπιούτερ μας ενημερώνουν.
3: Όχι. Θέλει πιο συχνά να το κάνετε. Να μας στέλνετε στη δουλειά.
1: Ναι,
3: στο σπίτι να μας υποδέχεστε με μια ανθοδέσμη.
1: Τι λέτε, γιατί τι είμαι, ο μπάτλερ σου?
3: Άντε, ρε, έχει σημασία, είναι ρομαντικό όλο αυτό.
1: Εσύ να μου τα κάνεις αυτά.
3: Λοιπόν, να μου πάρεις το αμάξι, να μου το πλύνεις, χωρίς να με ρωτήσεις. Γιατί βαριέστε? Όχι, θα πας να το κάνεις.
1: Δεν το θέλεις αυτό, θα ανακαλύψω τα γρατζουνίσματα που έχεις κάνει.
3: Δεν πειράζει.
1: Και μου τα έχεις κρύψει.
3: Θα βάλεις αυτή την κρεμούλα, τη μαγική.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει κρεμούλα.
3: Γιατί?
1: Μπαίνεις μέσα και στο ξαναβάφουν και πληρώνεις. Άστα τις κρεμούλες και αυτά.
3: Λοιπόν, συνεχίζω. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια γυναίκα.
1: Ναι.
3: Να μου απαγγείλεις ποίηση. Γιατί, Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
1: Τι εννοείς?
3: Τι εννοώ? Εννοώ ότι θέλω να μου πεις κάτι ρομαντικό, να μου πεις ένα καβάφι, ένα καριωτάκι, ένα
1: Σκάσε.
3: Κάτι.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απ' έξω. Παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάτε έξω. Πώς το θυμήθηκα.
3: Ποιο ιερό ζώο αντιστοιχεί στη μέρα που γεννήθηκες?
1: Τι εννοείς?
3: Από τι μέρα γεννήθηκες?
1: Εγώ Τετάρτη, τη χειρότερη μέρα. Μπάσε, το ποια μέρα γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει το, όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, και αυτό.
1: Το θέμα είναι να περάσει τα 90. Αν περάσει τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζει και αγχώνες. Είναι ο άλλος, 92 χρονών, ένα παππού, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Σου λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Κάπου είχα βρει το πρωί, όπως έτσι ψιλοχάζευε την οποία πίναμε το καφέ μας, όταν ανάβει το λαμπάκι.
3: Ναι.
5: Α, τι γίνεται?
1: Στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, ναι, στο
1: μάξι. Έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρω σε πιο καινούριο ή παλιό αυτοκίνητο υπάρχει ένα ειδικό σύστημα ηλεκτρονικό και στα νεότερα που μετράει τη στάθμη του καυσίμου και προειδοποιεί τον οδηγό ανάβοντας το σχετικό λαμπάκι όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα όριο. Στην ερώτηση πόσα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σίγουρα εάν ανάψει το λαμπάκι και είμαστε μακριά από ένα πρατήριο καυσίμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς οδήγησης. Όπου έχει κάτι φορά, βάζουμε νεκρά.
3: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Για να φτάσουμε στο Βυζαντινό. Είδα αλλιώς, σε βλέπω.
3: Να
1: βγάζεις πόδι έξω, μπούτι και να κάνεις. Για να λες πάμε πιο κάτω, έτσι.
3: Τέλεια.
1: Σαν κανόνας πάντως και ανάλογα με το αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι με το λαμπάκι αναμένο μπορείτε να διανύσετε 50, 60, άντε 70 χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι και πολλά. Είναι άλλοι που λένε 100, 130. Δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και θέμα αυτοκινήτου και πόσο μεγάλο είναι και. Πάση περιπτώσει, άρα 60.
5: Ναι,
1: εκεί. Πρόσεξε. Τόπα.
5: Τα τελευταία νέα τη Ομπίζη είναι αυτά και σου παρουσιάζω τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος έλειωσε στη γυμναστική.
1: Ο Γιώργος.
5: Έτσι, να το, να δω. Με ψόφισε δήλωση.
1: Έλα καλό, ο άλλος γυμναστική δίπλα του. Αυτός κοίταγε. Έλα, ρε. Πάμε πιο κάτω.
5: Την Εθνική Ελλάδος επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
5: Εκπλήσατε πολλούς, λέει, αλλά όχι τους εαυτούς σας.
1: Ναι, αλλά δεν κερδίσαμε.
5: Όχι.
1: Άμα δεν είχε πάει, θα είχαμε ρίξει κι άλλο ένα γκολ. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
5: Εστεμένη νομικός σε catwalk αλληλεγγύης. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αναπληρωματική.
5: Ναι, ναι, ναι. Αναπληρωματική.
1: Δεν βγήκε πρώτη.
3: Πρέπει πάλι.
1: Θα μάθετε να διαβάζετε, ρε. Γιατί να μιλάμε για την αναπληρωματική και να μην μιλήσουμε για αυτή που κέρδισε?
5: Γιατί δεν πήγε αυτή που κέρδισε. Πήγε η άλλη, ρε Μιχάλη.
1: Τι εννοείς πήγε?
5: Πήγε η άλλη, μάλλον, στην εκδήλωση αυτή. Δεν πήγε η πρώτη.
1: Α.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τεφτεράντζες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το απαντήσετε, να το καταλάβετε, κορίτσια.
3: Τι?
1: Γιατί φωνάζετε?
3: Α, γιατί φωνάζουμε?
1: Όχι, όταν γίνεται η μάχη.
3: Ναι,
1: γιατί
3: ναι.
1: Το 90% δηλώνει ότι τον γυναίκο φωνάζει, λέει, την ώρα τη κορύφου. Γιατί?
5: Γιατί, ρε παιδιά?
1: Έλα, αν στα παράθυρα μα ακούνε από απέναντι.
3: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Το 87% δήλωσε ότι ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση κάνει φασαρία την ώρα του σεξ, προκειμένου να τονώσει, λέει, την αυτοπεποίθηση του παρτενέρ.
3: Βέβαια.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
3: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
3: Μάλιστα.
1: Το 66% από εσά αναστενάζει προκειμένου να βοηθήσει, λέει, το σύντροφο για όλο.
3: Ναι.
1: Δεν είναι.
3: Ούτε αυτό.
1: Τίποτα. Το 25% των γυναικών αναστενάζει από συνήθεια βαρεμάρα ή κούραση.
3: Αυτό ναι. Βαριόμαστε.
1: Τι οδηγεί, λέει, όμως τις γυναίκες να προσποιούνται τέτοιου είδους ειδονή με φωνές κτλ. Το 92% είπε, ρε παιδιά, το κάνω γι' αυτό να.
3: Ναι, ωραία.
1: Δεν. Ναι, αλλά είναι ψεύτικο. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο. Κορίτσια, θέλετε να πιστέψουμε ότι η έντασή σας, για να μην το πω αλλιώς, είναι πραγματική? Ψιθέρισή μου στα αυτή και ενημέρωσέ μου ότι έρχεσαι. Αυτό θα το πιστέψω.
5: Okay.
1: Εντάξει.
5: Ναι.
1: Το έρχεσαι στα αγγλικά, ξέρεις πώς λέγεται.
3: Καμ.
1: Όχι, για να συνοηθούμε. Μη φωνάζεις, έρχομαι. Που εδώ είσαι. Καταρχήν, αν θέλετε να μου τηλεφωνήσετε για να βρω τι δουλειά κάνετε. 210-6146-997. Και όντως με καλέσετε, 9-25 και παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, ποια είστε?
7: Είμαι Ζωή.
1: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
7: Όλα μια χαρά.
1: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι.
7: Ναι.
1: Α, Α, ξεκινήσαμε. Ναι, είχε αυτό το pop. Ναι, και πέταμα του μαλλιού.
7: Και το χέρι.
1: Α, εντάξει, μπαργούμαν είναι.
5: Μπαργούμαν είναι.
1: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
7: Ναι.
1: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
7: Ναι, τερθημερι.
1: Α, Δευτέρα Παρασκευή.
5: Μια χαρά, μεθήμερη.
1: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
7: Όχι.
1: Είναι πολυεθνική?
7: Όχι ακριβώς.
5: Α, δεν είναι πολυεθνική.
1: Άρα είναι κάτι παράγονηση. Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
7: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέλλυρο.
1: Έχει και αλλού γραφεία?
7: Παντού. Πολλά.
1: Τι πολλά?
7: Γραφεία, πολλά.
1: Πάει καλά το μαγαζί?
7: Α, να χαρά. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητες μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
1: Τι είναι, πώς το λένε.
7: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
1: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες.
7: Για τις γκόμενες κάτι θέλεις?
1: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
7: Έτσι.
5: Ρε παιδιά, τι εύκολο!
1: Εύκολο ήταν. Έχει έρθει η ώρα. Η Κότα ή τα Αυγό? Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
8: Σταματία.
1: Μάλιστα, Σταματία. Για πάμε σε παρακαλώ. Η Κότα ή τα Αυγό?
8: Η Κότα.
1: Ναι!
5: Ναι!
1: Καλά είναι. Οκ. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε?
8: Έτοιμη.
1: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η Κότα ή τα Αυγό?
8: Η Κότα.
5: Ναι! Μπράβο!
3: Να δεις.
1: Ας το διάλο.
5: Πάμε στην Τρίτη.
1: Για πες μου, η Κότα ή τα Αυγό?
8: Η Κότα.
1: Έλα ρε.
5: Καλέ, τι γίνεται!
1: Συνεχίζουμε εδώ, γλυκιά μου. Η Κότα ή τα Αυγό?
8: Το Αυγό.
1: Ναι. Ναι.
5: Καλέ, μπράβο, καλέ.
3: Τι να δεις.
5: Πέμπτη.
1: Η Πέμπτη είναι?
5: Ναι.
9: Είναι τώρα.
1: Η Κότα ή τα Αυγό?
8: Η Κότα.
1: Η Κότα. Τα Αυγό ήταν. Είσαι περίεργη. Χτύπησες στην αρχή. Στην αρχή χτύπησες τρεις κότες και μπράβο. Οκ. Δεν πειράζει. Εντάξει, άλλο την επόμενη φορά. Thank you. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
10: Γεια σας.
1: Γεια. Τι γίνεται?
10: Καλά εσείς?
1: Το μικρό ονοματάκι?
10: Γιάννης.
1: Γεια σου Γιάννη. Πόσο χρονών είσαι ρε Γιάννη? Πόσο χρονών?
10: 10.
1: Τι είναι η μάνα ή ο μπαμπάς είναι δίπλα? Ποιος είναι?
10: Την Τζέννη και την Εθέλη. Πιο φανατική ακροατέ σας.
1: Thank you. Λοιπόν, συγκέντρωση Γιάννη. Η Κότα ή τα Αυγό?
10: Κότα.
1: Ρε Γιάννη. Το Αυγό ήταν. Δεν πειράζει. Πολλά φιλιά.
10: Γεια.
1: Next one. Τώρα τι είναι?
5: Η τελευταία.
1: Η τελευταία είναι.
5: Ναι. Η δέκατη έχει μείνει, Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
1: Οπ, ποιος?
11: Ο Θοδωρής.
1: Η Κότα ή τα Αυγό, αγόρι μου?
11: Τα Αυγό.
1: Έτσι! Είσαι τυχερός. 200 ευρώ και μάλιστα είσαι ο τελευταίος που έπαιξε.
11: Ο τελευταίος και ο καλύτερος.
1: 200 ευρώ μετρητά.
12: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
5: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το φάρμακο για την ακεφιά, τη μαγκουφάνα και την δυσκυλιότητα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Κάθε μέρα στις 7.
13: That was wonderful.
14: Bravo.
13: I loved that.
14: Oh, it was great.
13: Well, it was pretty good.
14: Well, it wasn't bad.
13: Well, there were parts of it that weren't very good.
14: It could have been a lot better.
13: I didn't really like it.
14: It was pretty terrible.
13: It was bad.
14: It was awful.
13: I was terrible.
14: Get him away.
13: Hey, boo.
15: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Η σούπερ
17: μάρκετ.
16: Υγεία. Meeting.
17: Υγεία. Ενεργείο.
16: Υγεία.
17: Καθαρικά.
16: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέγγι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
20: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
21: Γιατί βρε αγόρι μου?
20: Φοβάμαι.
21: Τι φοβάσαι?
20: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
21: Είπαμε, θα προλάβουμε.
20: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
21: Ναι.
20: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
20: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
21: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
23: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
24: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
23: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
24: Off, τι πάθαμε.
23: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
25: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
26: DJ Traveler, live on tour.
27: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
28: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
27: Amsterdam Music Festival.
28: Δες από κοντά
27: David Guetta,
28: The Monolith Show,
27: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
28: και 500 ευρώ
27: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
28: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
27: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης για τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματείων και εργαζομένων στις 11 έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των επισκέψεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο τον περιμένουμε στην Αθήνα. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ανακοινωθεί μεταγραφή του στο Πασόκ. Ο Φρέντι Μέρκιουρι εξακολουθεί να συγκινεί. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του μοναδικού καλλιτέχνη πουλήθηκε σε δημοπρασία για 277.000 λίρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
25: Αθήνα, ο καιρός.
29: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
25: DJ! Η ώρα είναι 10.
30: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θέλω πραγματικά να μάθω. 6931-952-952 ο ρυθμός μας στο Viber. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας παρέα. Περιμένω μηνύματα και καλημέρες. Είμαι η Ναγία Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Φυσικά στο 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά στη Χαριτίνη και στην Kate Winslet που κλείνει τα 51. Υπομονή σε εσάς που είστε στους δρόμους, πάρα πολύ κίνηση βρήκα εγώ. Χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό από Άνω Λιώς και έως Νέο Ηράκλειο, υπάρχει τρελό ποτηλιάρισμα. Στη γέφυρα Μεταμόρφωσης αλλά και στο Πάτημα. Το ίδιο και ο Κηφισός είναι στα κόκκινα από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισία σπιγμένη σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, ευτυχώς τμηματικά. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν κάποια προβληματάκια και η παραλιακή από Νιάρχος προς Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Πάμε και επιτυχίες έρχονται. Πλέιμεν, Ράφα Γκουίντο, Κέσα πρώτα, Jason Derulo, DJ Goja, Μιτσίκο.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Swedish Dreams και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες και όπου θα βρίσκεται και η Νάγια Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και ξέρετε πότε εγώ έχω εφιάλτητες και δυσκολεύομαι να κοιμηθώ? Όταν αφήνω εκκρεμότητες ή όταν κάτι χαλάει και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το επισκευάσω. Εκεί μπορώ να το σκέφτομαι όλη νύχτα. Τι θα γίνει, τι θα κάνω και να αγχώνομαι χωρίς λόγο. Λοιπόν, μην αγχώνεστε καθόλου αν η συσκευή σας μείνει στα χέρια. Οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν. Χρειάζεται σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση τώρα στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αυτή είναι η Sonic πίσω στον χρόνο, αλλά πάντα ακούγεται πολύ σύγχρονη. Feel so good!

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Όπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο που το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλη, είσαι. Έλα, παιχαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής. Τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παρά τα τους χέστους μωρό, τώρα φύγε.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, δι' κουαλίτα.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βόλεϊ.
15: Ποιο βόλεϊ?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, πως όχι άλλωστε, μιας και μου αρέσει και η Μπιμπιρέξα, αλλά και οι Faithless με το φοβερό του τραγούδι στο οποίο βασίστηκε το New Religion. Είστε στο 95,2 Athens DJ, μια υπέροχη Δευτέρα, στην οποία βέβαια κανείς από εμάς δεν ήθελε να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά. Αλλά εντάξει παιδιά, με το που ενεργοποιείσαι, κάτι μαγικό συμβαίνει και ξεκινάει πολύ ωραία εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν στην Αθήνα και πάρα πολλοί stars. Ανάμεσά τους το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός Έμιλι Ρατακόφσκι, που έπαιζε και στο Blurred Lines, θυμάστε, του Robin Thicke το βίντεο κλιπ. Εμφανίστηκε στην πρεμιέρα, λέει, μαζί με τον σκηνοθέτη Ρωμέιν Γαβράς, σκηνοθέτης του Sacrifice και γιος του Κώστα Γαβρά, και ο Βενσάν Κασέλ, ο Γάλλος στάρ γνωστός από πολλές ταινίες, από το Μίσος και από το Ocean's 12 και φυσικά πρώην της... Αχ, πώς τη λέγαμε αυτή την όμορφη, έλα, πω, έπαθε μπλοκή τώρα. Τέλος πάντων, ξέρετε ποιος είναι. Οπότε είχαμε πολλούς stars, δεν τους είδαμε από κοντά δυστυχώς, αλλά τους είδαμε στις ειδήσεις. Τι να κάνεις, κάτι είναι κι αυτό. Αν τους είδατε, στείλτε μήνυμα να μας πείτε. Έλα, Μόνικα Μπελούτσι, τη θυμήθηκα. Benson Moon τώρα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
5: Ναι.
3: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
15: Athens DJ.
16: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
17: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
16: Cleansed. Προπόληση more.com.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
21: Γιατί, βρε αγόρι μου?
20: Φοβάμαι.
21: Τι φοβάσαι?
20: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
21: Είπαμε, θα προλάβουμε.
20: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
21: Ναι.
20: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
20: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
21: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
2: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματείων και εργαζομένων αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνουν οι ένοικοι των πολυκατοικιών. Σύμφωνα με έρευνα, τα σάρωσε όλα η Σακύρα. Το σόου της Κολομβιανής Σταρ το Σάββατο στη Μαδρίτη έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στις διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Ακόμα καλύτερος ο καιρός αύριο. Με ήλιο και 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι στον μεγάλο της Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με υπέροχη ηλιακάδα εκεί έξω και θερμοκρασία στην οποία μπορείς να επιβιώσεις, παιδί μου. Εγώ έτσι τη λέω. Ούτε σκάς, ούτε κρυώνεις. Είναι μια χαρά. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Θα παίξουμε σε λίγο το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι οι Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται εκεί μικρούς και μεγάλους σε μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Κλείνετε θέση μπαίνοντας στο otegroupmuseum.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Akon και Eminem, Smack That, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα θέλει να μας πει η Kate Middleton ότι κάνει δουλειά σπιτιού, λέει, μαρέα με τον πρίγκιπα Williams. Δεν το χάβω με τίποτα. Πάντως αυτό που ακούω μ' αρέσει. Εγώ πλέον ο γίνος σκουπίζει, λέει. Εντάξει, κάπως πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές. Πάμε να παίξουμε βρεστό πρόσωπο τώρα. Το δώρο σας είναι ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa, μια ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι, με αφρόλουτρο κατάκτωμα σώματος, dry oil, body butter και eau de parfum, με ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ λουλουδένιο αρώμα. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Έχουμε καταλάβει η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει. Bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Με το που ακούς νοοτροπία, ξέρεις ποιος είναι. 6931-952-952. Απαντήσεις τώρα με μήνυμα στο Viber.

0: Ladies Mind, Papa Ουτέ, και στο τηλέφωνο σήμερα έχω την Κατερίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, μπράβο. Και τι συνέβαλε στο να είναι όλα τέλεια σήμερα Δευτέρα?
1: Έχει ωραία μέρα.
0: Έχει ωραία μέρα, πέρασε και καλό Σαββατοκύριακο, σου ακούω μια χαρά. Πάμε να παίξουμε, Κατερίνα, εκεί.
2: Το κόμμα και το όνομά του, Generation Ελλάς, αυτό είναι. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Ποιος είναι?
1: Ο G.O.K.
0: Oh yes, ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa. Δικό σου, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνει.
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο στον άντρα σα, παρακόριζο και το φάει χωρί μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλο, κίνηση έχει Πειραιός προ την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στου δρόμου, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλου μαζί σα. Τι γελάτε. Πολύ πράγμα.
3: Ήρθαν πιο πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: 95,2 Athens DJ.

Smith, darling, stay with me. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για λίγο ακόμα στα ραδιοφωνά σας και η Νάγια Αποστόλου και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Και να σας θυμίσω ότι έχουμε DJ Traveler Live on Tour για να βρεθείτε στο μουσικό φεστιβάλ της Ολλανδίας που θα φιλοξενήσει David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους. Με την υποστήριξη φυσικά της Sky Express, γιατί με αυτή θα πετάξετε στην business class της μάλιστα, θα σας δώσουμε εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα διανυκτερεύσετε εκεί με πρωινό για δύο βράδια από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, αν μπείτε στην κλήρωση και κερδίσετε φυσικά. Στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931952952, γράψτε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, για να ακούσετε και αυτό.

Upside Down Boy You Turn Me. Έλα Νικοζωή να φέρεις τα πάνω κάτω εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του 95,2 Athens DJ. Έρχεται στις 12 ακριβώς. Πολλά φιλιά από μένα. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και πάλι. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Σας αφήνω με Adele και Rolling in the Deep.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
7: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
8: Μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Τον ακούω κάθε μέρα.
10: Όλες οι επιτυχίες.
11: Παντού εσάς ακούω. Wow.
12: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
13: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
14: Μόνο DJ.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler live on tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού με στόχο για ανάπτυξη 2,3%. Μεταγραφική περίοδο στα κόμματα. Αυτή την ώρα στη Βουλή το ραντεβού του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρώην Σιριζέο Ευάγγελο Αποστολάκη για την ένταξή του στο Πασόκ. Στον ανακριτή σήμερα ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκα οδικού ταξί. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Ντακότα Τζόνσον. Η δημοφιλής ηθοποιός έγινε 37 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Βελτιωμένος ο καιρός αύριο με ήλιο και 27 βαθμούς στα θερμόμετρα. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου, εδώ είσαι φυσικά στο μεγάλο της Αθήνας. Στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζωής μέσα στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. Με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και μια υπέροχη πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Όπως βλέπουμε από αυτά που μας λένε οι μετεωρολόγοι, θα φτάσει και 27 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο μέσα στην εβδομάδα. Oh, τέλεια, τέλεια. Μικρό καλοκαιράκι. Okay. Ελπίζω να είχατε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Χθες βράδυ είδαμε την Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζοντας την Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς κατάφερε και διατήρησε την ισοπαλία. Σε κάποια σημεία μάλιστα του αγώνα ήμασταν με κομμένη την ανάσα, όπως και να το πεις, ακυρώθηκε και το γκολ, όλα αυτά μαζί. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση αν κινείστε νότια, λεωφόρο Ποσειδώνος στο Καλαμάκι, στους δρόμους προς το λιμάνι στον Πειραιά, βορειότερα στη λεωφόρο Κηφισίας στο Ψυχικό, Θιβών με Ιερά Οδό, όπως και στο Περιστέρι υπάρχει κόλλημα αυτή την ώρα, προς το κέντρο, άνοδο Συγκρού από Φίξ, Βασιλίσσης Αμαλίας, Σταδίου, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως και Πατησίων στην πλατεία Κολιάτσου. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σου έχω και προσκλήσεις για να πας στην έκθεση Ότο Αθήνα. Σε πάμε Άμστερνταμ με το DJ Traveler. Προσκλήσεις για θέατρο. Και φυσικά όλες οι επιτυχίες εδώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

τραβάει πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα όταν έχει κυκλοφορήσει αυτό από τον Charlie Puth. Attention! Λατρεύουμε Charlie Puth εδώ στο 95,2 Athens DJ. Χάρη και Μαρίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρωινό μου καφέ. Oh, I love it. Στο Viber γίνεται η επικοινωνία μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο 6931-952-952. Θα το χρειαστείτε σε λίγο, σας έχω προσκλήσεις για να βρεθείτε στο Otto Athena 2026. Πάμε όμως πρώτα να απολαύσουμε μια τεράστια επιτυχία από το φετινό καλοκαίρι.

Bancomat Sunny στο 95,2 Athens DJ, 27 λεπτά μετά τις 12. Τα χαμπίπια μου το ζήτησε κάποιος κάποια στιγμή. Σε DJ set μπορείς να μου βάλεις τα χαμπίπια. Για να σου πω, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα ξεκίνησε 3 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει έως 11 Οκτωβρίου και μιλάω για την Auto Αθήνα 2026, powered by Ατλαντική Ένωση. Άνοιξε τις πύλες της λοιπόν και βρίσκεται στο Metropolitan Expo. Εκεί βρίσκεις 52 μάρκες αυτοκινήτων, εκατοντάδες νέα μοντέλα, δωρεάν test drive και σημαντικές πανελλαδικές και ευρωπαϊκές πρεμιέρες, παρακαλώ πολύ, σε αυτοκίνητα. Δεν θα τη χάσεις, σου έχω διπλή πρόσκληση για να πας στην Auto Αθήνα 2026 στο Metropolitan Expo. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Auto, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, ok? Και πας φυσικά Auto Αθήνα 2026 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, όπως σας είπα, βρίσκεται στο Metropolitan Expo και βλέπεις και αυτοκίνητα, μπορεί να ενδιαφέρεσαι να πάρεις καινούριο, μπορεί να θέλεις να κάνεις test drive. Όλα αυτά μαζί. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, για να κερδίσεις τώρα μια διπλή πρόσκληση, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Auto, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία, να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο, ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Τους έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah,
1: yeah, yeah. Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως.
3: Ah, ναι, ναι.
1: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
3: Ah, ναι, ναι.
1: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? Θα ζήσω ελεύθερο.
3: Ντροπή.
4: Εντάξει, μια ντροπή.
1: Ναι, μισό.
4: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τι τραγουδάνε, λέω.
4: Δεν είπα κάτι, κι εγώ λέω κάτι.
1: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
4: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό?
1: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου, να τελειώνουμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Υγεία. Μίτινγκ.
14: Υγεία. Ενεργείο.
13: Υγεία.
14: Υγεία.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

Jason Derulo, DJ Goja στο 95,2 Athens DJ. 22 λεπτά πριν από τη μία, απολαυστικό μεσημέρι Δευτέρα. Είδε πόσο ωραία και ηλιόλουστα ξεκίνησε η εβδομάδα μα. Καταπληκτικό. Για να σου πω, Σάββατο 31 Οκτωβρίου πάμε ο ΑΚΑ. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά, έρχεται στην Ελλάδα και παρουσιάζει στο ΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του. Μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella θα τον δούμε εδώ. Η εισιτήρια βρίσκει στο more.com και φυσικά μείνετε συντονισμένοι γιατί θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις κάποια στιγμή για να απολαύσετε τον Άνιμα. Alright. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που είσαι μέσα στο σπίτι, πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο, δεν έχει wifi, τα παίρνεις στο κρανίο εντελώς. Για να σου πω, γι' αυτό υπάρχει το Nova More, για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά και να έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου με το Ultra Wi-Fi. Μαθαίνεις περισσότερα φυσικά μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Εκεί όλες οι πληροφορίες για το Ultra Wi-Fi, για το Connect Day One. Όροι και προϋποθέσεις όλα στο nova.gr.

0: Κομμαδία Athens DJ. Λοιπόν, ο Γιώργος μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Θέλει να πούμε μπράβο, Αλέξανδρε. Στη δουλειά σήμερα είναι ασταμάτητος. Μόνο σήμερα. Επειδή είναι Δευτέρα, γι' αυτό. Όπου ρωτάω εγώ, τι δουλειά κάνει? Είναι σε εργοστάσιο υπόδεισης σε καρφωτικό πιστόλι ο Αλέξανδρος. Μαζί με τον Ηλία στη δουλειά. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ευτυχία, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Μαριάννα, ο Δημήτρης, η Ελεάνα, ο Κωστής, η Ντίνα. Χαμός με τα μηνύματά σας. Και τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί σου έχω προσκλήσεις για να πας αυτή την Τετάρτη στο θέατρο Ζήνα και να απολαύσεις «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf». Καταπληκτικό έργο φυσικά, εμβληματικό του Edward. Θέατρο Ζήνα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και ονοματεπώνυμο. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε την Τετάρτη στις 8 στο θέατρο Ζήνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον αριθμό 74. Εκεί βρίσκεται. Για να απολαύσετε «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Έφη Μουρίκη, Σπύρο Σταμούλη, Ελεάνα Στραβοδήμου. «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf»? Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να κερδίσεις τώρα μία από τις πέντε διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες μηχάνης.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet and Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden.
0: Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τραβούν τα μαλλιά τους οι παραγωγοί στην Κρήτη. 15 εκατομμύρια κιλά οπωροκυπευτικών βρίσκονται κάτω από το νερό. Τα 9,86 δις ευρώ έφτασαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποτραπεί η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζητούν 500 Ευρωπαίοι, πρώην πρωθυπουργοί και διπλωμάτες. Με άρθρο στην εφημερίδα Liberation. Γενέθλια έχει σήμερα η Kate Winslet. Η Βρετανίδα ηθοποιός έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Κάτι από καλοκαίρι αύριο με ήλιο και ως 27 βαθμούς.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Shine on me baby, shine, shine. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Απολαυστική Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζωής μαζί στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες. Με 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται αυτή η εβδομάδα. Έτσι τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ρίξει μια ματιά στις προβλέψεις μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Για να σου πω, επειδή έχετε ξεκινήσει λόγω φθινοπόρου και επειδή έχει φρέσκα μήλα αυτή την περίοδο και φτιάχνετε μιλόπιτα στο σπίτι, βάλτε περισσότερα μήλα μέσα. Μην είστε έτσι. Μην είναι κέικ με υποψία μήλου, γι' αυτό λέγεται και μιλόπιτα. Και κανέλα. Δεν θέλει κανέλα η μιλόπιτα, δηλαδή θα με τρελάνετε. Το λέω γιατί έφαγα πρόσφατα μία μιλόπιτα και έψαχνα να βρω το μήλο, καταλαβες. Σε πηγαίνω στο Άμστερνταμ. Αυτό είναι το DJ Traveler για να πας στο μεγαλύτερο dance event του Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα, θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο από Δαφνή, λεωφόρο Ποσειδώνος από Φλίσβο έως Καλαμάκι, στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Επίσης, Σπύρου Πάτση με λεωφόρο Αθηνών στην Αχιλλέως, ένα μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στην πλατεία Βάθης, στη Θιβόν σε Εγάλεο και Περιστέρι, Πατησίων από πλατεία Κογιάτσου έως πλατεία Αμερικής, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Ό,τι κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, μάλλον, ό,τι κι αν κάνεις αυτή την ώρα. Εδώ έρχονται Quabs, Dati, Calvin Harris.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Λοιπόν, αν υπάρχει ένα τυρί το οποίο συνδυάζεται με τα πάντα, εννοείται πως είναι η φέτα. Δηλαδή, έχεις φασολάκια, φέτα. Έχεις κοτόπουλο με ρύζι στο τραπέζι, με φέτα. Πατάτες τηγανιτές, με φέτα. Εγώ συνδυάζω ακόμα και τις φακές με φέτα, γιατί τρελαίνομαι. Αν υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα που αδιαμφισβήτητα ξέρουν από καλό φαγητό, αυτό είναι η Βόρεια Ελλάδα φυσικά. Και αν υπάρχει μία φέτα η οποία είναι αγαπημένη στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια, αυτή είναι η φέτα Βαλμά. Είναι φτιαγμένη με μεράκι στην ορεινή Χαλκιδική, με αγνές πρώτες ύλες και μοναδική, υπέροχη, τέλεια γεύση πραγματικά. Ανακαλύψτε τη φυσικά στα σούπερ μάρκετ και για να μαθαίνετε νέα, ακολουθήστε τα τυριά Βαλμά σε Facebook, Instagram, YouTube, αλλά και στη σελίδα τους valmas.gr. Εκεί μαθαίνεις τα πάντα για τα τυριά Βαλμά. All right. Σε λίγο υποδεχόμαστε Shakira, Bibi Rexha, εδώ και ο Teddy Swims στο νέο του single.

Sleep. Original lyric από το Insomnia. Εδώ που σαμπλάρει η BB Rexha με Faithless, New Religion. Στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τη μία. Και έχουμε DJ Traveler live on tour. Θα βρεθείτε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ολλανδία, τέλη Οκτωβρίου, συγκεκριμένα Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ. Είναι το closing party, το Amsterdam Dance Event, με David Guetta, The Monolith Show, με Afrojack, με Armin Van Buuren, με Artbat και πολλούς πολλούς ακόμη. Και θα έχεις φυσικά εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις πρωινό δικές σας από το travelforfun.gr. Και εννοείται 500 ευρώ γιατί θα κάνετε έξοδα στο Άμστερνταμ και θέλουμε να είστε καλυμμένοι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Θα βρεθείς Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Οκ, okay, για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να πας και να χορέψεις με την ψυχή σου. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, ενώ ακούμε Armin Van Buuren.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
2: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
3: Μάλιστα.
2: Και για πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη.
2: Ναι,
1: μου,
2: ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
2: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ!
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Ποιος?
4: Βασίλης.
2: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
4: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
2: Ναι.
4: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
2: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
8: di qualità.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Okay.

Μιλάνο, Ενουέβα, Γιόλ, Bad Bunny. Στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά ταξίδια στο μυαλό σας, όλοι μας έχουμε ταξίδια στο μυαλό μας. Θέλουμε να πάμε εδώ, θέλουμε να πάμε εκεί, παραπέρα, στην τάδε χώρα. Θέλεις οικογενειακή απόδραση? Check. Παιδιά δωρεάν? Check. Βαλίτσες για όλους? Check. Με τη Sky Express να ξέρετε ότι τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ εσείς έχετε χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή 23 κιλών, παρακαλώ πολύ. Οπότε επιλέγεις Sky Enjoy, βάζεις family στο skyexpress.com και κλείνεις το ταξίδι σου έως τις 6 Οκτωβρίου. Προλαβαίνεις μέχρι αύριο. Ready to take off!

Παλιά αυτό, what's your name and what's your number. Τώρα είναι what's your Insta, what's your TikTok. Κάπως έτσι. Timbaland, Justin Timberlake, Carry Out. Στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Πανέμορφη εβδομάδα, ξεκινάει ηλιόλουστη. Βέβαια είναι Δευτέρα. Δεν ξέρω ότι μπορεί να χρειάζεσαι ένα εξτρά καφέ έτσι για να συνηθίσεις την ημέρα, για να συνηθίσεις τη νέα εβδομάδα. Να σου πω ότι αν έχεις Nova, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Ναι, η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ. Στο προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπαίνεις στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και ξεκλειδώνεις το exclusive Nova deal σου, παρακαλώ πολύ. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού και φυσικά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο. Έρχεται εδώ στις 2 κοντά σας.

0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η Κότα ή το Αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θέλεις αυτοκίνητο?
10: Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
19: Γιατί, βρε αγόρι μου?
18: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
18: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
19: Είπαμε, θα προλάβουμε.
18: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
19: Ναι.
18: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
19: Ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
18: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
19: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
21: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
22: Κάθε μέρα.
23: Athens DJ.
22: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
23: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
22: Τον ακούω από το smartphone.
24: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Oh.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Αθήνα αύριο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα, ραντεβού με Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιώργο Γεραπετρίτη και Κυριάκο Πυρακάκη. 3 ώρες στάσεις εργασίας στη Σολμέ καθημερινά από σήμερα και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Περιοδία 32 ημερών ξεκινά ο Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Χάλια τα πάει στις δημοσκοπήσεις. Διαζύγιο για τον Έλον Μάσκ. Ο Μεγιστάνας χώρισε ξαφνικά τη σύντροφό του και μητέρα των 4 από τα 14 παιδιά του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια αύριο με έως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Με μια υπέροχη μέρα ξεκινάει αυτή η καινούργια εβδομάδα. Θα ανέβει η θερμοκρασία από αύριο λίγο. Μην βιαστείτε, δεν θα χρειαστεί να ξανακατεβάσουμε τα καλοκαιρινά. Πάμε ολοταχώς για χειμώνα. Απλά είναι ένα μικρό break. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μικρό προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχει κάποιες καθυστερήσεις. Στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται για τη συνέχεια Φαρούκο, Ροζέ και Μπρούνο Μάρς, Τάμε Ιμπάλα και Τζένι. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Χιούγκελ και Τζαμέικαν.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Γιατί

Purple Disco Machine and Kungs Substitution εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για ακούστε τώρα, το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Με μια πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι το 88% των γυναικών πιστεύει πως διαθέτει εξαιρετική διέστηση όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του. Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες τείνουν να παρατηρούν πιο εύκολα μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά, ασυνέπειες και λεπτομέρειες που συχνά περούν απαρατήρητες. Η μελέτη έγινε viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι η γυναικεία διέστηση στις σχέσεις είναι πιο αποτελεσματική ακόμη και από επαγγελματικές ερευνητικές μεθόδους. Κορίτσια όμως, προσοχή! Από το FBI στον επιθεωρητή Κλουζό είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Αυτή είναι η Ντιλά, Τερνιέρ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Λεωνίδα.
1: Τι κάνεις, Λεωνίδα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
2: Είναι το πατέρα μου.
3: Πατέρα του.
1: Α, άρα οικογενειακή επιχείρηση είναι.
2: Ακριβώς.
1: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
2: Εσωτερικά.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα.
1: Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Σε υπολογιστή το φτιάχνει.
1: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις, τι είναι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όλα χέρια.
1: Υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά.
2: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
1: Εντάξει, έπιπλα πουλάς.
2: Ακριβώς.
1: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
13: Athens DJ.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Μεγάλη προσφορά!
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
18: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Upside Down, ο David Guetta φυσικά εδώ στον 95,2 Athens DJ, που θα σε στείλει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα για να τον δεις από κοντά. Και μαζί του Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλοί άλλοι. Το πακέτο περιλαμβάνει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ, το ταξίδι με τη Sky Express και μάλιστα με την Bliss, την Business Class, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam. Τι πρέπει να κάνετε? Να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν never, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε άλλη και λέει: Ναχου, τι ωραία που με, τι ωραία, δεν κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Pay close attention, I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνουν οι ένοικοι των πολυκατοικιών. Σύμφωνα με έρευνα, η Βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να μπλοκάρει με υψηλούς δασμούς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από Κίνα. Τα σάρωσε όλα η Σακύρα. Το σόου της Κολομβιανής Σταρ το Σάββατο στη Μαδρίτη έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στις διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Ακόμα καλύτερος ο καιρός αύριο, με ήλιο και 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται για τη συνέχεια Jason Derulo και DJ Goya, Alicia Keys, Shakira και Burna Boy, ο Hozier. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Teddy Swims, The Door.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2.
3: Ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Gordo και Loco Loco εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα έχουμε και άλλη επιστημονική έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, ανατρέπονται τα στερεότυπα για την εξυπνάδα. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Τέλος, η χρήση βρισιών δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Έτσι, το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι βρισιές αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερκούς και δημιουργικού μυαλού. Έτσι εξηγούνται όλα. The Weeknd τώρα και Cry For Me.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γιατί κάνεις το δόντι?
2: Εμά σου λέω έχω το δόντι τόσες μέρες.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε?
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγες?
2: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει να πονά τρει μέρε από το δόντι. Πάνω απ' το φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντιάτροι έχουν φωτογραφίε.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι? Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τι ντροπή.
2: Τι χιόμορα. Τι εκπομπή. Θέλες να έχουνε, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
0: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: 95,2 Athens DJ.

Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε πολύ λίγο μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε όμορφα απόψε όπου και αν πάτε. Ό,τι και αν κάνετε, τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Και αυτή είναι η Γκαλά. Freed from Desire.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
1: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Meeting.
10: Λογαριασμοί ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
19: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
20: Όλες οι επιτυχίες.
21: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
20: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on tour.
1: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού με στόχο για ανάπτυξη 2,3%. Ραγδαία τήξη των παγετώνων στην Ελβετία λόγω της κλιματικής αλλαγής έχασαν πάνω από 5% το 2026. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Dakota Johnson. Η δημοφιλής ηθοποιός έγινε 37 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Βελτιωμένος ο καιρός αύριο με ήλιο και 27 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα 5 Οκτωβρίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Sunrise Avenue, Playmen, Argy, John Newman, Another, Leaky Lee. Ξεκινήμα με Bad Bunny και τον Nueva York.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: έτσι. Και το Anxiety στο 95,2 Athens DJ. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα η γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για παίρνουμε κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
1: Φασολάδα.
3: Ωραία.
2: Δώσεις φασολάδα και σε φύγει, γιατί δεν αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα, πολλά. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μα ο Γιάννης. Αυτός είναι ο Γιάννης.
4: Είμαι. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
16: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
17: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: 95,2 Athens DJ.
19: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τραβούν τα μαλλιά τους οι παραγωγοί στην Κρήτη. 15 εκατομμύρια κιλά οποροκυπευτικών βρίσκονται κάτω από το νερό. Τα 9,86 δις ευρώ έφτασαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποτραπεί η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζητούν 500 Ευρωπαίοι, πρώην πρωθυπουργοί και διπλωμάτες. Με άρθρο στην εφημερίδα Liberation. Γενέθλια έχει σήμερα η Kate Winslet. Η Βρετανίδα ηθοποιός έγινε 51 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. Κάτι από καλοκαίρι αύριο, με ήλιο και ως 27 βαθμούς.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως κάτι το βράδυ για το σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγέλνεις τα πάντα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Για να παραγγέλνεις απλά έτσι. Δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι, χρειάζεται να βγεις κερδισμένος με το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχονται επιτυχίες Timbaland, One Republic, Zayna, Cosin, Avicii, ξεκινήμα με Hugo.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
2: Για πες.
1: Ένα πράγμα. Τι σοϊ έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις.
3: Α, ωραία.
1: Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη. Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Α, μάλιστα.
1: Τη Σελήνη τι δε τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Α, μη μη χαλεπαίνεις ο οφθαλμί μου. Δεν το καταλάβατε.
2: Όχι.
1: Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
3: Oh, ναι.
1: Εξαις τιμή των λογαριασμών ή δίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Βέβαια, σωστό, σωστό.
1: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω.
2: Ναι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
2: Wow.
1: Εώθη δικαίωμα παρέχεις.
2: Ναι.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
4: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
1: Ή το άλλο, εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον πέταρο.
2: Με τον πέταρο.
1: Πάω και μεγάλα, άμα χρειαστεί. Πού και πότε επέρχει μη εισνούν.
2: Τι.
3: Τι.
1: Πού και ποτέ επέρχει μη εισνούν.
2: Ναι.
1: Κάπου κάπου μου έρχεσαι στο νου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.

Gilmore, Thrift Shop στο 95,2 Athens DJ. Σας έχουμε ετοιμάσει έναν φοβερό διαγωνισμό. DJ Traveler Live on Tour. Σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά David Guetta, Afrojack, Harvey Van Buren, Art Bat και πολλούς άλλους. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Business Class της Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε φεστιβάλ, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μένετε εδώ 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις αυτοκίνητο?
5: Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί, βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
16: Μου αρέσει πάρα πολύ.
17: Τον ακούω κάθε μέρα.
18: Όλες οι επιτυχίες.
19: Παντού εσάς ακούω.
20: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
21: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
22: Μόνο DJ.
23: Μόνο DJ.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Γιατί

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
3: Δες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλώς σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Αθήνα αύριο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα, ραντεβού με Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιώργο Γεραπετρίτη και Κυριάκο Πυρακάκη. 3 ώρες στάσεις εργασίας στη Σολμέ καθημερινά από σήμερα και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Περιοδία 32 ημερών ξεκινά ο Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Χάλια τα πάει στις δημοσκοπήσεις. Διαζύγιο για τον Έλον Μάσκ. Ο Μεγιστάνας χώρισε ξαφνικά τη σύντροφό του και μητέρα των 4 από τα 14 παιδιά του. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια αύριο με έως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
15: Okay. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι προτιμάμε να κάνει ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακα και δεν πειράζει τι θα κάνει μες την εβδομάδα. Μας το κάνει λίγο ανάποδα αυτή τη φορά. Δεν πειράζει, δεν μας χαλάει, περνάμε καλά. Έτσι κι αλλιώς ελπίζω να πέρασετε καλά το Σαββατοκύριακο. Εγώ πέρασα. Και ακούγεται νομίζω. Καλό απόγευμα λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Και φυσικά με χαμηλά στο Κηφισό βλέπω πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισία, Ασιατική Οδός, το κλασικό κομμάτι από το Δαχτυλίδι μέχρι, πώς το λέμε, μέχρι εκεί, Μεταμόρφωση στον Κόμβο. Ναι, ναι, κέντρο Αθήνας πάντα. Κέντρο Πειραιάς, ψυχραιμία, υπομονή. Και Σακύρα σας έχω και Χάρι Στάιλς και Bad Bunny και Teddy Swims και το νούμερο 1. Την Παρασκευή, έτσι ξεκίνησε το weekend.

0: Moving to the Sun. Έτσι ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, ελπίζω το ίδιο καλά να ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα. Από εσάς εξαρτάται. Ψηφίστε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, αυτό δηλαδή που σας έχει κολλήσει από το πρωί. Αυτό που ξυπνήσατε και δεν έχει σταματήσει να το τραγουδάτε. Αν το ψιλοτραγουδάτε, να είναι στο μυαλό σας. Λοιπόν, περιμένω στο Viber να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. 69 31 952 952. Ψηφίσετε για το σημερινό με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν, εννοείται, για το σημερινό Top 13. Σήμερα βλέπω γενέθλια για δύο ηθοποιούς, Guy Pearce τα 58 και Kate Winslet τα 50, αλλά και για τον celebrity αθλητή Travis Kelce 36.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

να πάμε μέχρι την Ολλανδία, δηλαδή τόσο μακριά. DJ Traveler, εκεί σας πηγαίνει. Live on tour. 95,2 Athens DJ, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ με David Guetta, Monolith Show, το φοβερό Monolith Show, Afrojack, Armin van Buuren, Artbeat, πολύ ακόμα. Περιλαμβάνει το πακετάκι που θα κερδίσετε, τα εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με Bliss, Business Class παρακαλώ, από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Για να κερδίσετε και να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 69 30 100 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dai, dai, Shakira, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Messenian Spa σήμερα σας χαρίζει μια ολοκληρωμένη σειρά βασιλικός πολτός και ηλίχρυσος. Με υπέροχο χρυσό σήμερα. Ένα φοβερό δώρο περιλαμβάνει και αφρόλουτρο και κρέμα σώματος, dry oil, eau de parfum. Τέσσερα προϊόντα δηλαδή. Ένα γλυκό φρουτένιο λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες με messenianspa.gr. Σήμερα το θέμα μας, η ερώτηση δηλαδή με τις τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο, είναι σχετική με τον Travis Kelce, που άλλωστε έχει γενέθλια. Hey,

0: Βαγιόλ, Bad Bunny 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα μέσα σε 42 λεπτά. Sold out και τα περίπου 150.000 εισιτήρια, λίγο παραπάνω από 150.000 εισιτήρια για το διάσημο και ίσως και το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ευρώπη, στο Glastonbury, το επόμενο καλοκαίρι. Χαρακτηριστικό ότι κανένας δεν ξέρει από πριν ποιος θα εμφανιστεί live σε αυτό το φεστιβάλ. Μόνο φήμες που κυκλοφορούν και στοιχήματα που καμιά φορά, τις περισσότερες φορές μάλλον, πέφτουν και τελείως έξω. Το κάθε εισιτήριο κοστίζει, μάλλον κόστιζε, 408 λίρες, δηλαδή περίπου 480 ευρώ και για τις 3 μέρες.
1: 95,2 κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, μπορώ να μιλήσω με τον πατέρα?
1: Βεβαίως.
2: Δώστε τον μισό.
3: Καλημέρα.
2: Δημήτρη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από Αθήνα 95,2. Άνθρωπο DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σήμερα η γενέθλια ο άντρας μου, Δημήτρης, λέει και τα λοιπά. Θα ήθελα να τον πάρετε τηλέφωνο για ευχές. Θα είμαστε στο αυτοκίνητο, λέει, με τις τέσσερις κόρες μας που σας ακούνε φανατικά κάθε πρωί, λέει η Αγγελική. Πού είναι τα κορίτσια, καλέ?
1: Γεια, Μιχάλη.
2: Γεια, πάμε. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Τέλεια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος, καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova.

0: και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
4: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: You know what you do.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Let me be the second voice 95,2 FM DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ένα gift box, ένα κουτί που έχει πολλά προϊόντα Messenian Spa. Τέσσερα συγκεκριμένα από τη σειρά Βασιλικός Πολτός και Ελίχρυσος. 36χρονος ποδοσφαιριστής ο Travis Kelce, όπως τον είναι βασικά το ποδοσφαιρό στην Αμερική. Έχει σπάσει πολλά αθλητικά ρεκόρ στο άθλημά του. Θεωρείται από τους καλύτερους και φυσικά πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες. Παγκόσμιο viral έγινε ο γάμος του το περασμένο καλοκαίρι. Τον Ιούλιο βασικά παντρεύτηκε την καλή του μετά από 3 χρόνια σχέσης. Σύντομα μάλιστα θα δούμε και ταινία με το γάμο του celebrity αθλητή και της star συζύγου του. Αλήθεια κορίτσια και αγόρια, ποια είναι η σύζυγος του διάσημου ποδοσφαιριστή Travis Kelce? Α, η Victoria Beckham. Β, η Georgina Rodriguez. Ή Γ, η Taylor Swift. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε 69-31-952-952. Η διάσημη σύζυγος του διάσημου ποδοσφαιριστή Travis Kelce είναι Α, Victoria Beckham, Β, Georgina Rodriguez ή Γ, Taylor Swift.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Crazy Right Now, Crazy in Love. Όχι απλά ερωτευμένη, Crazy in Love. Ήταν τότε τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν συνεχίζεται αυτό για την Beyoncé. Γιατί φήμες λένε πολλά και διάφορα, θα αφήσουμε όμως αυτά. Βαλέρια, καλό απόγευμα, τι κάνεις Βαλέρια?
1: Γεια σου Τόλι, πολύ χαίρομαι που σε ακούω.
0: Πρέπει να πέρασες πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο, κάτι μου λέει.
1: Καλά ήταν, ναι. Εσύ?
0: Πάρα πολύ καλά. Παρόλο που ο καιρός, εντάξει, δεν ήταν και ο καλύτερος. Τα καταφέραμε, περάσαμε ωραία.
1: Δεν πειράζει, καλή διάθεση να έχουμε.
0: Έρχονται καλύτερες μέρες.
1: Έτσι.
0: Βαλέρια μου, ο σύζυγος του διάσημου ποδοσφαιριστή Travis Kelce είναι Α, η Βικτόρια Μπέκαμ, Β, η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ή Γ, η Τέιλορ Σουίφτ.
1: Η Τέιλορ Σουίφτ, φυσικά.
0: Fun fact, και οι τρεις έχουν πάντως ποδοσφαιριστή άντρα.
1: Έτσι.
0: David Beckham, η Βικτόρια, η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, βέβαια το Ρονάλντο, και η Taylor Swift. Ναι, τον Travis Kelce. Έχεις δίκιο, έχεις κερδίσει, καλή εβδομάδα.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
8: την κουαλίτα.
9: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, χαρά και εργασία, τα κλασικά της Δευτέρας και μια χαρά καιρό, μετά από μέρες. Καλησπέρα σε όσους είστε τώρα στο αυτοκίνητο, όπως η Αλεξάνδρα Λιτό, βλέπω, Χάρης, Ελευθερία, Εύη, η Νικολέτα, η Μπέτη, ο Γιάννης, η Έλλη. Έχει αρκετή κίνηση για Δευτέρα. Υπομονή Κορίνα με το δικό σου θέμα, δεν λέω τίποτα περισσότερο στον αέρα, ξέρεις εσύ. Κυριακή, Βίβιαν, Αθηνά, καλό απόγευμα Ευελίνα, Νάσια, Σοφία, Βίκη, το Μάνο, όλους όλες που και σήμερα και όλο το σουκού δηλαδή βασικά ψηφίζετε εδώ στο Viber στο 6931-952-952 τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για το Top 13. Συνεχίστε το για το αυριανό Top 13 και το ξεκίνημα σήμερα.
2: Νούμερο 13.

Animal. Κάτσα, η νούμερο 12, πολύ αγαπημένο μου αυτό το τραγούδι. Το girl group που φτιάχτηκε το 2024 από 6 κορίτσια στα πρότυπα των K-pop groups μέσα από το Talent Reality Dream Academy. Ήδη είναι μείον 2 μέλη, έχουν μείνει 4, αφού επίσημα τα 2 κορίτσια, η Σοφία και η Μάνων, είναι προσωρινά σε ανάπαυση για λόγους υγείας, λένε. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν ότι θα είναι και οι φετινές guest στο διάσημο Victoria's Secret Fashion Show που γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα. Και μπορείτε να δείτε στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube και να τις δείτε άλλωστε πάνε εκεί. Α, και στο TikTok θα είναι. Και έτσι κι αλλιώς εδώ που τα λέμε, η Κατσάι και τον καλό καιρό με τα εσώρουχα κάνουν τις συναυλίες τους. Απλά εκείνη τη μέρα θα φοράνε Victoria's Secret. Νούμερο

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
7: DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: φόρετσι για όλα τα απαραίτητα γυραποσκευή ή προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή παρακαλώ 23 κιλά. Κλείστε Sky Express, Sky Enjoy μάλλον στο skyexpress.com με κωδικό FAMILY μέχρι και αύριο 6 Οκτωβρίου. Οι οικογενειακές περιπέτειες ξεκινούν εδώ.
1: Νούμερο 8. So here's a new song. 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
3: Makes me feel like Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Γιατί

0: Okay. Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με Κέιρο. Turn the lights off στο 13. Cat's Eye Animal στο 12. Hugel Jamaican Bam Bam 11. Νούμερο 10. Olivia Dean So Easy to Fall in Love. Talk to You Another στο 9. 8. Dracula Tame Impala Jenny. Bibi Rexha Faithless New Religion στο 7. Και βέβαια David Guetta. Teddy Swims, Stones and Die, Gone, Gone, Gone στο νούμερο 6. Sold out βασικά σε ελάχιστα λεπτά. Μαθαίνω, έγινε το Monolith Show του David Guetta. Το επόμενο καλοκαίρι είναι στο Λονδίνο. Είναι για τα 20 χρόνια του εμβληματικού O2 Arena. Δεν ξέρω, κάτι υποψιάζω ότι θα βάλουν και άλλες ημερομηνίες. Δεν θα είναι μόνο μία. Anyway, μια και είμαστε Βρετανία, τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στο UK number 1.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1. Στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Zero. Δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο, δηλαδή, να μην πάει νούμερο 1 το νέο τραγούδι της Taylor Swift. Πέρα από το ότι έχει βασικά συντρίψει πάρα πολλά ρεκόρ streaming, τα περισσότερα δικά της ήταν έτσι κι αλλιώς. Έχει ένα πανάκριβο βίντεο γυρισμένο στο Beverly Hills με guest Dakota Johnson και Colin Farrell στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Βασικά δεν είναι βίντεο κλιπ πλέον, είναι ταινία. Anyway, 3 από τα 5 πρώτα αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία ανήκουν στην Taylor Swift. Νούμερο 1 και στα άλμπουμ. Συνολικά στη Βρετανία έχει μέχρι σήμερα στην καριέρα της 8 νούμερο 1 τραγούδια, 14 νούμερο 1 άλμπουμς, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα καλλιτέχνη στη Βρετανία.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε: Δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου, ρωτώ Σαββατοκύριακο.
4: Ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι, ναι.
3: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει: Ξέρεις τώρα, θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Ναι, ναι. Η άλλη λέει: Όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεχτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
5: Okay.
3: Και η γιαγιά λέει: Καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Μίτινγκ.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Συνεργείο.
15: Υγεία.
16: Καθερικά.
15: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: Warren, Ordinary. Πάρα πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4. Όπως λέει ο Άλεξ, μέσα από τη μουσική μου ξαναζώ τα όνειρα που είχα σαν παιδί. Ξεκάθαρα το νούμερο ένα τραγούδι μου στην καριέρα μου είναι το Ordinary, λέει. Δεν νομίζω ότι θα γράψω ποτέ κάτι να το ξεπεράσει. Θυμάμαι η δισκογραφική μου δεν το ήθελε και χρειάστηκε να παλέψω για να τους πείσω να το κυκλοφορήσουν. Γενικά αγαπώ, λέει, όλα μου τα τραγούδια, μπορώ να τα ακούω κάθε μέρα. Το έλειψε. Άλλωστε, για μένα τα έχω γράψει. Απλά έτυχε να αρέσουν και σε άλλους στην πορεία.
1: Νούμερο 3.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πιλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Νούμερο 2.

0: εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε με Playman, Ελένη Φουρέιρα, Tulum στο 5, 4, Ordinary, Alex Warren, Shouse, Sunrise 3 και η Mel Angel, Bad Times στο νούμερο 2, Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ, Viber on the go. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω παρά να σας αφήσω με το πρώτο. Νούμερο 1 για τη νέα εβδομάδα. Πολύ καλή επιλογή.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: θέλετε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Hey DJ λοιπόν, what's up? Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι ωραία μέρα η σημερινή. Η αλήθεια είναι δεν άντεχα να μην στεγνώνουν τα ρούχα από τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Throwback μου, Σακύρα. I'm addicted to you. Και να σας πω ότι πρέπει να είναι μέσα στα 5 αγαπημένα μου από τη Σακύρα. Κάποια στιγμή να κάνουμε μια λίστα ή να μου στείλετε τη δική σας στο Viber στο 69 31 952 952. Σας ακούω, σας διαβάζω. Σε λίγο θα έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για θέατρο, για να δείτε τη γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Άκου εκεί στο θέατρο Βεάκι. Όχι τώρα, σε λίγο. Τώρα σας ακούω.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα, είμαι η Φωτεινή και το αποφάσισα. Θέλω να ακούσω The Edge of Love. Τώρα, φιλάκια πολλά.
0: Κάθε ώρα, κάθε μέρα είναι καλή για Edge of Love. Come on.

DJ Goja, Μιτσίκο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, η παράσταση θα παίζει και τον Οκτώβρη, οπότε πρέπει να προλάβετε να τη δείτε, θεωρώ. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της στο θέατρο Βεάκι, μια μαύρη κωμωδία για τον έρωτα, την προδοσία και την κουζίνα. Ένα από τα πιο ανατρεπτικά θεατρικά έργα της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας, η σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου, ενώ πρωταγωνιστούν Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης και Έλενα Χαραλαμπούδη. Η προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Viber στο 6931-952-952. Θα μου γράψετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, γιατί 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Μόνο αυτοί οι 5 τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό στο Viber. Τα είπα όλα, νομίζω, τα κάλυψα. Στο Viber πάω επίσης. Γεια σου, Ηλιάνα από Ζάκυνθο. Θέλουμε να ακούσουμε ένα και άλλο throwback. Smack that to Akon.

0: κοίτα, τώρα εγώ δεν τις εμπιστεύομαι πάρα πολύ τις υποσχέσεις για το μέλλον. Λέω τώρα, για να το σκεφτούμε. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Τι έγινε με η Ριάννα? Δεν μασάει, το έχουμε καταλάβει αυτό. Ο γιος του Magic Johnson, λοιπόν, τα έβαλε μαζί της, γιατί είπε ότι η επίδειξη μόδας του Dior ξεκίνησε μια ώρα αργότερα επειδή αυτή άργησε. Την περιμένανε. Η αντίδρασή της ήταν ειρωνική, με ένα βιντεάκι. Και φαντάζεστε τι έγινε στη συνέχεια στα socials του γιου του Magic Johnson, που σκάσαν όλοι οι θαυμαστές και έλεγαν «Μην πειράζει τη Ριάννα μας». Δεν, μάλλον το μετάνιωσε. Νομίζω αυτό που έκανε. Στο Viber θα πάω, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σας, με λένε Παναγιώτη και θέλω να ακούσω το «Die Die».
0: Για σένα, Παναγιώτη, Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Ριάννα, αν θέλετε να μου το πείτε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Pay close attention. I'll take your brain to another dimension.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Voice Persuades. Και τη Μάιλι, προσωπικά τη βρίσκω πάρα πολύ πιστική και δεν είμαι μόνη. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε, κάτι ήθελα να σας πω. Α, να σας πω για τον Ρωμέν Γαβρά. Αλλά θα το πούμε αυτό σε λίγο. Έχει ενδιαφέρον. Τώρα πρώτα θα πάω στο Viber. Ο Παύλος λέει: καλή εβδομάδα, αγαπημένη Ηλιάνα. Και θα ήθελε να ακούσει το αγαπημένο του ντουέτο που πλέον είναι και βραβευμένο στα MTV VMAs. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Σαμπρίνα, Μαντόνα. Bring your love. Ο Παύλος μου λέει πόσα βραβεία πήρε η Μαντόνα. Παύλο, νομίζω ότι θέλεις να το ξανακούσεις. Συνολικά 7 βραβεία στα MTV Awards για το 2026. Το πιο σημαντικό από αυτά, καλλιτέχνης της χρονιάς. Στο Viber τώρα, στο 69-31-952-952, ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω το Golden από τη Στίμο Χάντας. Φιλάκια.
2: Από την Ιβόνη.
1: Από την Ιβόνη.
0: Και τι ωραία φωνή ήταν αυτή και τι ωραίο όνομα. Χάντριξ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Let it rain.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπερκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Θέλεις αυτοκίνητο?
7: Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
9: Athens DJ.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Κάθε μέρα.
18: Athens DJ.
17: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
18: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
17: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Α, ναι, θυμίστε μου να πούμε για τον Ρωμέν Γαβρά που είπε, που δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θέλει να γίνει βοσκός στην Αρκαδία. Λοιπόν, είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου, Τρίτη αύριο με θερμοκρασία από 16 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Είμαι εδώ για εσάς, όπως σας είπα, για να ακούω τη φωνή σας, που έλεγε στο Viber στο 6931-952-952. Περιμένω τα μήνυματά σας, θέλω πολύ να μάθω τα νέα σας. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Παρασκευή και θέλω να μου βάλεις το Save Your Tears της Αριάννας Γκράντε και του Weekend. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο και όποιος τα ακούει. Γεια!

Un verano a Nueva York, ο Bad Bunny, εδώ στο 95,2 Athens DJ, που υποδέχεται τον άνοιμα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών θα παρουσιάσει το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του που έκανε πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com, μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, ok. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Α, κοίτα, το έχει ζητήσει ο Σωτήρης και εγώ δεν έψαξα να το βρω. Γιατί αυτή είμαι. Viral και το αξίζει, αγαπημένο Bad Times για εσένα, Σωτήρη.

0: αγαπημένη, ρε, αν ρωτήσεις εμένα, όλα τα βραβεία σε αυτήν θα τα έδινα, πρέπει να το πω. Λοιπόν, πραγματικά η αντίδραση της Ριάννα έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει ωραίο χιούμορ και δεν φοβάται τίποτα. Λοιπόν, έχει πάει στο μετά που την σχολίασε ο E.J. Johnson για την καθυστέρηση στην επίδειξη μόδας του Dior, πήγε κάτω από ένα post του η Ριάννα. Τι γινόταν σε αυτό το post? Έδειχνε τον E.J. Johnson να πηγαίνει στο ξενοδοχείο του και να μην τον αφήνουν να μπει μέσα, του απαγόρευαν την είσοδο δηλαδή. Οπότε πήγε η Ριάννα κάτω από το βίντεο και έγραψε ένα σχόλιο προφανώς ειρωνικό που έλεγε ότι κρίμα. Αυτό. Δεν σχολιάζω άλλο.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. This

0: want you, I want you. Γκάρντελ, εδώ στα 95,2 Athens DJ, στη συνέντευξη που έδωσε ο Ρωμαίν Γαβράς που είναι στη χώρα μας αυτές τις μέρες. Βασικά δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες, το είπε και μόνος του, έρχεται στην Ελλάδα 5 φορές το χρόνο. Είπε ότι μέχρι να πάει 50 χρονών θέλει να μάθει ελληνικά. Είπε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να... το χωριό του είναι κοντά στην... είναι στην Αρκαδία. Θα ήθελε κάποια στιγμή να τα αφήσει όλα και να πάει εκεί να γίνει βοσκός. Καλά, είναι υπέροχα στην Αρκαδία, είναι αλήθεια. Μπορώ να καταλάβω τι... πώς το φαντάζεται ο Ρωμαίν που έχει σκηνοθετήσει καινούργια ταινία. Λοιπόν, στο Viber θα πάω γιατί εκεί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα.

0: ήθελα να αφιερώσω άλλο ένα τραγούδι στο αγόρι μου, το Bad Romance της Lady Gaga. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά κιόλας που μας κάνεις παρέα στη κάθε βράδυ στη βάρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπημένο τραγούδι.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γιατί κάνει το δόντι?
2: Τι εμά σου λέω, έχω το δόντι τόσες μέρες.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε.
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγε, Ζωσή.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει και να πονά τρεις μέρες από το δόντι. Πάνω απ' όλα δεν το φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου και λέω κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι οδοντίατροι έχουν φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι. Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τροπή.
4: Τι χιόμορα. Τι εκπλήρωση. Θέλες να έχουν, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο στα μήνετε 40 χρονών μπακούρι.
12: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
13: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
15: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
14: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
15: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
15: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
15: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
15: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
15: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
15: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
17: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
18: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
17: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Alex Warren, Fever Dream εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ποιος είπε ότι οι οικογενειακές διακοπές πρέπει να κοστίζουν μια περιουσία? Με τη Sky Express τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ εσείς έχετε χώρο για όλα τα απαραίτητα με χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή 23 κιλών. Κλείστε Sky Enjoy στο skyexpress.com με τον κωδικό FAMILY μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. Οι οικογενειακές περιπέτειες ξεκινούν εδώ. Και εγώ πάω στο Viber γιατί θέλω πολύ να ακούσω τη φωνή σας.
1: Λιάνα μου, είμαι η Λουίζα και δεν θέλω να ακούσω το τραγούδι Smack That. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε αγαπάω πάρα πολύ. Τα λέω.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
7: See student hot takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: 95,2 Athens DJ.
14: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
15: Όλες οι επιτυχίες.
16: Τι να πω?
15: Παίζει την καλύτερη μουσική.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ, Τρίτη αύριο με περισσότερο ήλιο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Ηλέκτρα
4: και εγώ είμαι η Φωτεινή
3: και θέλουμε να ακούσουμε το The Door από Teddy Swims. Φιλιά πολλά!

0: Καλησπέρα, γλυκιά μας η Λιάννα. Θα ήθελα να ακούσει το τραγούδι Moving to the Sun από Χιούγκελ. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Stars, throwback με Coldplay εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και έτσι όπως είναι η Dakota Johnson στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί χώρισαν τελικά με τον Chris Martin. Ωραίος άντρας, είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτοί έχουν μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, εκεί γύρω στα 15 χρόνια. Όχι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά η Dakota θέλει να κάνει παιδιά κάτι που ο Chris το είχε κάνει ήδη και ίσως δεν ήθελε να κάνει. Αλλά κάποιοι λένε ότι ήταν και κάπως καταπιεστικός με την Dakota. Όπως και να έχει, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα το ότι έχει ξεκινήσει να βγαίνει με τον Machine Gun Kelly. Όσο και αν μ' αρέσει, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι σταθερό, αν είναι η καλύτερη επιλογή, λέω εγώ τώρα. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Ηλιάνα, καλησπέρα. Με λένε Ειρήνη και θα ήθελα να αφιερώσω στο Μάνο το Bad Habits από Ed Sheeran. Το Bad Habits από Ed Sheeran.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να χου, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να αφιερώσω το Sexy Love σε κάποιον που ακούει και κάνει την καρδούλα μου να φτερουγίζει. Φιλάκια πολλά!

0: Sign, ο David Guetta εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μπορείτε να τον απολαύσετε από κοντά. Γι' αυτό έχουμε για εσάς τον DJ Traveler Live on Tour για να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Afrojack θα είναι εκεί, Arne Van Buuren, Atbat και πολλοί άλλοι. Η κλήρωση την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Τα μηνύματά σας τώρα λοιπόν στο Viber στο 6931952952. Γράφετε φεστιβάλ, οπωσδήποτε το όνομα, το επώνυμό σας, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ.
1: Καλησπέρα Λιάνα, είμαι η Στεφανία και θα ήθελα να ακούσω το τατού.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
3: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
4: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
10: 95,2 Athens DJ.
11: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
12: Μου αρέσει πάρα πολύ.
13: Τον ακούω κάθε μέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Παντού εσάς ακούω.
16: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Viber on the go.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τον Despacito, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και το έχω αγαπήσει μέσα από τη Zumba.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Βράδυ Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber, στο 6931-952-952. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε τώρα με το τέλος της μέρας να το ξανακούσετε, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτι. Καλό βράδυ σε όλους.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α,
4: Θεέ. Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αγιγκάνα, Hit My Heart, εδώ στον 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Ο Άνιμα παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Coachella. Εισιτήρια στο more.com, κάτι θα κάνουμε για εσάς. Θα έχουμε διπλές προσκλήσεις βέβαια. Προς το παρόν στο Viber πηγαίνω για να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ελιάνα μου, είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κυρία μου, ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι τη Τζέι, μα μου χάλησε Τσαουσόπλου από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα η γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για παίρνουμε κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
1: Φασολάδα.
3: Ωραία.
2: Δώσεις φασολάδα και σε φύγει, γιατί αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μα ο Γιάννης. Αυτό είναι ο Γιάννης.
4: Είμαι εγώ. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Ο κύριος Ζιλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζιλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Simza, fire, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Μαριάννα και θα ήθελα να ακούσω το Love Tonight, αφιερωμένο σε όλη την όμορφη παρέα. Καλό βράδυ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
8: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
9: Όλες οι επιτυχίες.
10: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
11: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
12: Μόνο DJ.
13: Μόνο DJ.
11: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Athens Station.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια εκεί, ναι, 20-22 ετών, mm-hmm, και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν,
4: ναι,
2: θα τη χάσουμε. Ναι, ναι. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίτα, λέει: ξέρεις τώρα, θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνει.
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο στον άντρα, σα παρακόριζω και το φάει χωρί μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιός προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάς, ρε. Hey, πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: This is
3: μόνο επιτυχίες.
4: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
3: 95,2 Athens.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Λεωνίδα.
1: Τι κάνεις, Λεωνίδα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
2: Είναι το πατέρα μου.
3: Το πατέρα του. Α,
1: παπά. Άρα η οικογενειακή επιχείρηση είναι.
2: Ακριβώς.
1: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
2: Εσωτερικά.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα.
1: Μέσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
1: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις αυτά? Τι είναι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όλα χέρια.
1: Υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά?
2: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
1: Εντάξει, έπιπλα πουλάς.
2: Ακριβώς.
1: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι

0: 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
2: Ένα
1: πράγμα. Τι σόι έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις. Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη. Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη Σελήνη τίδε τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μη μη χαλεπαίνεις ο οφθαλμί μου. Δεν το καταλάβατε. Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Εξαίσθη μη το λογαριασμό νιδίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Σωστό.
1: Ουκέτη τα νύχτα καθεύδω.
2: Ναι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εώθη δικαίωμα παρέχεις.
2: Ναι.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
4: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
1: Ή το άλλο. Εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον πέδαρο.
2: Με τον πέδαρο.
1: Πάω και μεγάλα, άμα χρειαστεί. Πού και πότε να υπέρχει μη εισνούν.
2: Τι.
3: Τι.
1: Πού και ποτέ επέρχει μη εις νουν.
2: Ναι.
1: Κάπου κάπου μου έρχεσαι στο νου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Κάθε μέρα
7: μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε μέρα.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens DJ 95,2. Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα